0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα από την Αττική Οδό μέχρι και τα ΚΤΕΛ, και στην άνοδο καθυστερήσεις από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές έχουν κλείσει. Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, κατά τον Τραμπ, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη τα οποία αποπειράθηκαν να περάσουν. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 94,10 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 91,16 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπρίντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Σημείωσε πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Ο Πρωθυπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας την τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, ανέφερε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το προσεχές Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ στις 10 σέντρα στην αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Ελάτε να το κάψουμε παιδιά απόψε, γιατί εντάξει πανηγυρίζουμε, βλέπω το σταμάτι, είναι λίγο πιο συγκρατημένος με ένα βαθύ μπλε μπλουζάκι. Πάνε τα κόκκινα, Ελένα Βασιλάκο εδώ πέρα λέει θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ό,τι έγινε έγινε παιδιά, αρχίζει το Μουντιάλ σήμερα. Και δηλαδή συγγνώμη τώρα, το Σάββατο θα έχουμε τελικό μπάσκετ, γιατί αυτό το θρίλερ είναι φοβερό, έτσι πάρα πολύ ωραίο, και Μουντιάλ. Άντε να βρεις delivery, τώρα να φας, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πάντως ανεξάρτητα από τον νικητή, ωραίο το θρίλερ, πέρα από τα εξωαγωνιστικά. Κατά τα άλλα βέβαια έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κολλήσει βελόνα, όχι η δημοσκοπική, άλλη, και αυτή έχει κολλήσει εκλογές το 2027. Έχω φτιάξει κάτι μπλουζάκια, κυκλοφορώ με διάφορα μπλουζάκια τέλος πάντων το καλοκαίρι. Έχω ένα κυβερνησία που είναι της μοδός, το φοράω 2-3 χρόνια τώρα αυτό της ακυβερνησίας, το έχω, λες και το ήξερα. Ένα άλλο που γράφω αγαπάτε όχι αλλήλους, καταλλήλους, γιατί πρέπει να αγαπάς ένα κατάλληλο. Το αλλήλους είναι πολύ θρησκευτικό, αλλά το κατάλληλος είναι πολύ πρακτικό. Τώρα θα τυπώσω μάλλον και ένα μπλουζάκι που θα γράφει οι εκλογές το 2027. Τι ζούμε παιδιά σε αυτή τη χώρα, τι ζούμε. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε ζέστη, έχουμε τις ανατροπές του καιρού. Καλοκαίρι είναι παιδιά, καλοκαίρι είναι, γενικά έθρης ο καιρός. Αλλά υπάρχει τώρα αυτό το χαμηλό που θα έρθει και θα χαλάσει λίγο τα συστήματα στην κεντρική Μακεδονία, στη δυτική, ξέρετε, και στην Αττική μπορεί να έρθουν κάποιες μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κάποιες βροχούλες τέλος πάντων. Πάντως γενικά έθριος ο καιρός, ξημέρωσε φοβερός καιρός, έχει και ένα αεράκι έτσι που σε δροσίζει, από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσέξτε, τιμά τους Αποστόλους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της πρώτης Εκκλησίας. Ξεχωριστή θέση στη σημερινή μέρα κατέχει η σύναξη της Παναγίας στο Άξιο Νεστή, ενώ χιλιάδες πιστοί στρέφουν την προσευχή τους στον Άγιο Λουκά, τον ιατρό, έναν από τους πιο αγαπητούς σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Άρα σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στη Ζαφυρία, στο Ζαφύριο και στον Ζαφύρι, στον Λουκά, στη Λουκία και Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά σε όλους, πολλές γιορτές σήμερα. Επίσης μην ξεχνάτε, είναι Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το τυπικό της Παγκόσμιας ημέρας που θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα αυτή η ημέρα του αιμοδότη, μια σταγόνα ανθρωπιάς για τον κόσμο, για τους πολίτες, για την αλληλεγγύη, για την Ελλάδα και τον κόσμο. Η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Και μέσα στην εποχή των μνημονίων συνειδητοποιήσαμε, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, γι' αυτό το συνειδητοποιήσαμε, ότι εισάγουμε αίμα, παιδιά. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτάρκεια πουθενά. Πουθενά, ούτε καν στο αίμα. Αυτό δείχνει κάτι. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Το καφεδάκι στο χέρι, βέβαια το ραδιόφωνο ανοιχτό, και ετοιμαστείτε για άλλη μια μέρα που η πραγματικότητα κάνει υπερορίες για να ξεπεράσει τη σάτυρα. Τι ζούμε! Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπα, ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που χρειάστηκε παράταση, δύο παρατάσεις, έτσι, καρδιοπάθειες, για να βρεθεί ο νικητής, βέβαια και καρδιολόγος παράλληλα, όπου εντάξει, οι φίλοι του ευχαριστήθηκαν, όσοι είναι φίλοι του αθλήματος, νομίζω το ευχαριστήθηκαν, σε κάποια στιγμή παίζανε, πηγαίναν στο σκόρο, ένας πίσω, άλλος μπροστά, ο άλλος πίσω, άλλος μπροστά. Ο Σόρτς, αυτός ο Κοντοροβιθούλης, τον οποίο τον είχε καταχαιριάσει ο Αταμάν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζουμε με τέσσερις παίχτες, του είχε πει, εμφανίστηκε σαν να είχε κατέβει από άλλον πλανήτη. Και απέδειξε βέβαια ότι όταν η μπάλα καίει, κάποιοι την πιάνουν με γυμνά χέρια. Και τότε φαίνεται και ο χαρακτήρας, το DNA και της ομάδας και του παίχτη. Τώρα πάμε στον τελικό. Εντάξει. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όποιος είναι πιο ψύχρεμος και τυχερός θα το πάρει. Είχαμε όμως και στο NBA χαμό, παιδιά, γιατί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Knicks γύρισαν παιχνίδι από το μείον 29. Δηλαδή, έκαναν αυτό που προσπαθούν να κάνουν χιλιάδες Έλληνες κάθε μήνα με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να καλύψουν μια τεράστια τρύπα και να βγουν από πάνω, παιδιά. Να βγουν από πάνω, γιατί έρχεται και ο πληθωρισμός. Έτσι, οι Knicks το κατάφεραν. Είπαμε,
Ξεκινά και το Μουντιάλ των 48 ομάδων, παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι παγκόσμιο κύπελο ή γενική συνέλευση του ΟΗΕ, δεν ξέρω. Γιατί τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το Μουντιάλ, δύσκολο να καταλάβεις. Η FIFA υποσχέθηκε τέλος πάντων τη γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως υπόσχεται κάθε φορά που έχουμε το Μουντιάλ. Αλλά μέχρι στιγμής συζητάμε για βίζες, έμπολα, καύσονες, μεταναστευτική αστυνομία, εισιτήρια που κοστίζουν όσο και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Παιδιά, εκεί έχουν εφαρμόσει το άλλο το σύστημα τώρα, λέει. Οι τιμές είναι δυναμικές, είναι ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Χτυπιούνται τα εισιτήρια. Αυτό δηλαδή που γίνεται στη μαύρη, γιατί γίνεται έτσι, να μην λέμε ψέματα τώρα. Κάποιος αγοράζει, εξασφαλίζει ένα εισιτήριο και γίνεται και στις συναυλίες. Πολύ καιρό πριν, στην τιμή ας πούμε που το βγάζουν όσοι εκδίδουν τα εισιτήρια, και μετά πλησιάζοντας η ημέρα του event, του Mundial, τη συναυλία κτλ. Μπαπ, εκτοξεύεται και το πουλάει όσο θέλει. Τώρα αυτό όμως το κάνανε κανονικότατα οι Αμερικάνοι. Φιλελεύθεροι είναι αυτοί, ακραίοι φιλελεύθεροι θα σου πω, ο νόμος της αγοράς. Αν συνεχιστεί έτσι, το τρόπο θα το σηκώσει όποιος καταφέρει να φτάσει στο γήπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Mundial. Δεν είναι μόνο το Mundial όμως, είναι και η Μέση Ανατολή. Η κατάσταση εκεί παραμένει εκρηκτική. Έχεις ένα Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρω, τη μία λέει αυτό, εκεχηρία ειρήνη, την άλλη θα τους καταστρέψω, θα τους λιώσω, θα τους εξαφανίσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν το Ιράν απαντά, τα ασθενά του Ορμούς βρίσκονται στο επίκεντρο και οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν με το χέρι πάνω στο κουμπί του πανικού. Ξανά είπαν οι Ιρανοί, το κλείνουμε το μαγαζί. Δεν ξέρω τώρα, πάλι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, παιδιά, έχουμε χάσει τα πάντα. Δεν ξέρουμε πια τι να λογαριάσουμε, ποιο προϋπολογισμό να ακολουθήσουμε. Και βέβαια, όταν φτερνίζεται ο Περσικός Κόλπος, το πρατήριο της γειτονιάς ετοιμάζει νέο τιμοκατάλογο. Οπότε περνώντας από το πρατήριο, θα δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει και στον Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε δελτία ειδήσεων. Θα παρακολουθείτε τον τιμοκατάλογο του πρατηρίου, οπότε θα τα ξέρετε όλα. Τώρα στο εσωτερικό έχουμε πλάκα, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται κακός χαμός. Τόσα γεγονότα, τόσα event, τόσα αυτό. Εδώ είναι κολλημένη η βελόνα που στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε, λέει, το κουδούνι της προεκλογικής ετοιμότητας. Αφού πήγαν εκεί, τον εισηγήθηκε, τελείωσε, τον διόρισε ο Μητσοτάκης, τον Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Επισήμως λέει εκλογές το 2027. Τώρα βγαίνουν σενάρια, πληροφορίες, εκείνο το άλλο, ότι μπορεί να τα κάνετε φθινόπωρο, αυτό, εκείνο το άλλο. Αν επισήμως η Νέα Δημοκρατία κινείται σαν μαθητής που διαβάζει από το Σεπτέμβριο για εξετάσεις του Νοεμβρίου. Όταν ακούς δεν υπάρχει ημέρα για χάσιμο, συνήθως κάποιος έχει ήδη δει το πρόγραμμα των εκλογών. Εμείς πάντως όχι, περιμένουμε και μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, όπως σας είπα, η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των πολιτών, προσέξτε παιδιά, προσέξτε λίγο αυτό το στοιχείο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι η κυβέρνηση άρα μας δεν είναι γιωμένη στην πραγματικότητα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε αν θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας ή τρίτος ο Ανδρουλάκης ή το αντίστροφο, ούτε αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ότι οι πολίτες, ούτε αυτά που μας λένε οι κυβερνητικοί, που πραγματικά μερικές φορές παρακολουθώ και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί πρέπει να ζουν σε άλλη χώρα. Αρχίζουν στους αραδιασμού, αύξησαμε τους μισθούς, αύξησαμε τις συντάξεις, Ναι, αυτό, την κασετούλα, κάναμε εκείνο, κάναμε. Ναι, είναι μεγάλη, αλλά εγώ παίρνω ένα μισθό, έτσι. Μπορεί να μου τον αύξησε, μπορεί εκείνο. Πηγαίνω και τον εξαργυρώνω στο σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο της βενζίνης. Πώς θα το κάνουμε, γκέγκε, μπορείς να το καταλάβεις. Ο μισθός τον ανταλλάσσεις με αυτά που πρέπει για να ζήσεις. Πρέπει να πάει να βρεις ένα σπίτι, να τον νοικιάσεις. Πρέπει να πάει να ψωνίσεις κρέας. Αφήστε το κρέας. Γι' αυτό ήθελα να πάω, να καταλήξω εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παιδιά, το 45% των πολιτών έχει μειώσει την κατανάλωση κρέατος. Το μοσχάρι πλησιάζει πλέον να αποκτήσει χρηματιστηριακή αξία. Σε λίγο δεν θα ζητάμε μισό κιλό κιμά στον Κρεοπόλη ή μισό κιλό μοσχάρι και δεν ξέρω. Θα ζητάμε ενημέρωση χαρτοφυλακίου και συμβουλή επενδυτικού οίκου. Δηλαδή και επενδυτικού κινδύνου. Σκέφτομαι δηλαδή το μοσχάρι που αγοράζω να του βάζω ασφάλιστρο, καταλάβατε. Για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Αφήστε που σκέφτομαι να το αγοράζω την προηγούμενη μέρα και να το πουλέω την επόμενη για να κερδίζω τη διαφορά. Δηλαδή είναι χρηματιστηριακό. Δεν ξέρει. Δηλαδή, πα το ένα Σάββατο έχει τη χειρινή, μετά έχει χ συν πλάς. Λοιπόν, οπότε εκεί τώρα η κατάσταση είναι. Κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, θα βάλουμε κρέα στο τραπέζι. Τώρα η φράση ακούγεται σαν στόχο πενταετού αναπτυξιακού προγράμματο. Δηλαδή, θα βάλουμε, ναι, θα κάνουμε ένα σχέδιο, ένα πλάνο, ένα master plan. Άρα έχουμε μπάσκετ, πολιτική, διεθνής κρίσης, ακρίβεια και μουντιάλ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, άλλη μια απολύτως φυσιολογική ημέρα που ξημερώνει στον πλανήτη και στη χώρα μας. Προσέξτε όμως εδώ πέρα, να δείτε τώρα τι γίνεται. Από τη μία, γιατί εγώ τα παίρνω στο κρανίο. Μας έχουν παραμυθιάσει και μας αραδιάζουν διάφορα προγράμματα.
για το στεγαστικό. Ξέρετε πόσοι πήραν έγκριση για το δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2 πάνω από 20.000 δικαιούχοι. Δηλαδή 21.000 δικαιούχοι έμειναν εκτός προγράμματος γιατί δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία γιατί τους δίνεις, αλλά οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Άρα δεν βρίσκουν σπίτια, παιδιά. Και μας διαφημίζουν αυτά τα προγράμματα. Βγήκε, κάναμε το πρόγραμμα αυτό, το Σπίτι Μου 2, το Σπίτι Μου 1, το οποίο έκανε μια τρύπα στο νερό. Γιατί προφανώς οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Και επειδή είπα Θεός, ευλόγησον την κληρονομία σου, αυξήσεις, σας το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι οι αυξήσεις πρόκλησης στους ιεράρχες. Διπλασίασαν το μισθό, ενώ και οι ιερείς, οι απλοί κληρικοί, αλλά και ο κόσμος, δηλαδή πραγματικά παίρνουν ψίχουλα. Δηλαδή φτάνουν στα 4.805 χιλιάρικα οι αρχιερείς, άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, οι άνθρωποι οι οποίοι μας διδάσκουν τι, ταπεινότητα, να ζούμε έτσι, πώς το λένε, λιτά. Τι να τα κάνει τώρα ο Μητροπολίτης 5 χιλιάρικα. Όταν ο γιατρός ο ειδικευμένος παίρνει 1.200 και το λιώνουν στην εφημερία και φεύγουν όπως φαίνεται και από τα στοιχεία στο εξωτερικό, στην Κύπρο, γιατί πάνε να βρουν και συνθήκες εργασίας καλύτερες και καλύτερες αμοιβές. Δηλαδή, μέχρι πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι αντιφάσεις και πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων έτσι όπως θα έπρεπε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εντάξει, τώρα το Σάββατο θα τις λύσουμε τις διαφορές μας. Σταμάτη, μην ξεφυσάς, εντάξει, είπαμε, έτσι είναι το παιχνίδι. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια ροής της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Άντρεα, στην Ηλιάνα που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media, Facebook, Instagram κτλ. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Λόγω του ότι είδαμε το μέλλον μας με την κυβερνησιμότητα να δοκιμάσουμε και τον παππούλα της κυβερνησίας. Το κάνει μπλουζάκι αυτό, Σπύρο μου. Ο Θοδωρής μου λέει Blue Chip το Μποσχάρι. Καλημέρα, Νίκο. Δεν λες τίποτα. Αφού πεδίο είναι πενταετές, το πενταετές το Μποσχαράκι. Αφήστε το κοιμά, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει ευλόγησον τέκνο μου, ευλόγησον, ευλόγησον. 4800 σε ευλογώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα έρθω και στο σπίτι. Παραδίδω ευλογίες κατοίκων. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, Νίκο μου, επειδή πραγματικά θα τρώμε σε λίγο αέρα κοπανιστό, αφού δεν θα έχουμε να πάρουμε ούτε μαντήλια να κλάψουμε, επειδή ταξιδιώτες έχουμε βιώσει ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξέρουν τα φιντάνια της Νέας Δημοκρατίας ότι στις επικείμενες εκλογές θα φορεθεί πολύ μαύρο του πένθους από τους νεοδημοκράτες πολιτικούς. Οι ταξιτζίδες θα δώσουν αγώνα για αυτό. Είναι όρκος τιμής ή αυτοί ή εμείς. Καλημέρα στην... Δέσποινα, καλημέρα Δέσποινα. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα σας κύριε Παγιωτόπουλο. Το χθεσινό τηλεοπτικό σταθμό είχατε μια σημαντική ερώτηση για τους χιλιάδες συνταξιούχους, αλλά απάντηση δεν σας έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια. Ο Στέλιος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήμουνα στην εκπομπή του IHG στο One και είχα τον κύριο Γαϊτάνη και τον ρώτησα πάρα πολλά πράγματα και για την ακρίβεια και για τους συνταξιούχους. Δηλαδή μας λένε κάναμε και αναγκάζουν και θα τοποθετηθώ και στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Τελικά το ερώτημα είναι ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να περιγράφουν ένα πρόβλημα. Ξέρετε, δεν είχαμε αυτό, δεν είχαμε το, αλλά να λύνουν τα προβλήματα. Ξέρετε, έχουμε εξωτερικό παράγοντα και εκείνο και το άλλο. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Είναι να λύνουν τα προβλήματα. Και γιατί εξωθούν τόσο κόσμο να πηγαίνει στα δικαστήρια. Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, μισό λεπτάκι να το βλω. Σχετικά με τα... Καλημέρα, ο Στέφανος μου λέει καλημέρα. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Σοβαρά τώρα. Ναι, ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω και αυτός προσγειώθηκε από άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω τι. Τώρα θα συνεργαστεί με τον Δούνου του να δώσουμε τεχνογνωσία για το πώς πετσοκόψαν μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, λέει. Ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. Τώρα πλάκα κάνουμε. Έχει βγει απόφαση και δεν συμμορφώνονται απευθείας για το θέμα του υπολογισμού των πανωτοκίων. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληρώσει πανωτόκια. Υπάρχουν άνθρωποι που γυρεύουν τα σπίτια τους από τα πανωτόκια. Και η κυβερνησάρα δεν κάνει απολύτως τίποτα. Περιμένει. Έχει βγει μια απόφαση δικαστηρίου. Και υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά. Αφού ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα το θέσω αυτό το ερώτημα.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει
6: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Και θα θέσω το ερώτημα. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μια καθαρή απάντηση. Ποιος κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο? Η κυβέρνηση που εκλέγουν οι πολίτες ή ένα σύστημα που κινείται με δικούς του κανόνες? Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου. Έτσι. Ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα επιδοτήσεων κτλ. Στις υποκλοπές κανείς δεν αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη. Όταν σκάνε τα θέματα των πολεοδομιών, μιλάμε για παθογένειες. Όλοι ήξεραν, κάτι ήξεραν, αλλά κανείς δεν μίλησε εγκαίρως. Στις συντάξεις, για παράδειγμα, τρέχουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Να δικαιωθούν από τι? Από νόμους οι οποίοι είναι τρύπες. Λοιπόν, και τους κόβουν χρήματα. Δικαιώνονται από τα δικαστήρια και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Για τις συντάξεις κυρίας το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη, ένας πολίτης θίγεται από συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί για τη συνταγματικότητά τους πολύ πριν, όταν έχουν να κάνουν με τόσο ευαίσθητα θέματα. Αργούν πάρα πολύ οι αποφάσεις. Όταν βγαίνουν οι αποφάσεις, δεν εφαρμόζονται και πραγματικά, σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Η καθημερινότητα γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά. Τα ενίκια έχουν μετατραπεί σε φιάλτη για νέους και οικογένειες. Οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 86% μέσα σε μια δεκαετία. Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης ως ποσοστό του εισοδήματος. Με χιλιάδες πολίτες να δαπανούν σχεδόν το μισό μισθό τους μόνο για να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αυτές υπάρχουν παντού. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε κρίσιμο θέμα η εικόνα που σχηματίζεται είναι ενός κράτους που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ενός κράτους που ανακαλύπτει τα προβλήματα όταν αυτά έχουν ήδη διωγγωθεί και μετά τα περιγράφουν. Οι πολίτες δεν ζητούν αλάνθαστες κυβερνήσεις. Ζητούν όμως ένα κράτος που να λειτουργεί, να ελέγχει, να παρεμβαίνει, να λογοδοτεί. Γιατί όταν σκάνδαλα, ακρίβεια, στεγαστή, που να λειτουργεί, να ελέγχει, να παρεμβαίνει, να λογοδοτεί. Γιατί όταν σκάνδαλα, ακρίβεια, στεγαστή,

0: του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 45% των πολιτών δηλώνει ότι μείωσε την κατανάλωση κρέατος το 2026. Έναντι 36% του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν αυτό το μέγεθος του προβλήματος. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,2 το Μάιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα. Δηλαδή, αυτά που ένας μισθός εξαντλείται. Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι και οι κατώτατοι μισθοί εξανεμίζονται σε αυτό. Το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2%. Ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώνονται σε γαλοκτοκομικά, φρούτα και λαχανικά. Και έχουμε τη μείωση της κατανάλωσης. Λοιπόν, όταν το κρέας μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας και το σούπερ μάρκετ σε άσκηση αριθμητικής ή προγράμματος επενδυτικού, γιατί προγράμμα επενδυτικό κάνεις άμα πας να αγοράζεις μοσχάρι, τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κοινωνικό. Οι αριθμοί της ακρίβειας δείχνουν ότι η πίεση στα νοικοκυριά παραμένει ασφιχτική και αλλάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ζουν και καταναλώνουν οι πολίτες. Γι' αυτό έχει να μας απαντήσει κάτι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά ακούμε προγράμματα. Μα κάναμε, λέει, το στέγη 1, στέγη 2, σπίτι 1, σπίτι 3, σπίτι 4. Πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Ήταν 38.000 αυτοί που οι υποψήφοι αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης. Μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά. 6.000 είναι στην αναμονή και 21.000 έχασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί δεν βρήκαν ακίνητο. Ποιος θα μας λύσει αυτά τα προβλήματα, λοιπόν? Έχουμε για όλα μία εύκολη απάντηση. Μα κάναμε μεταρρυθμίσεις, μειώσαμε 80 φόρους και αυτά. Ποιους 80 φόρους μειώσατε? Όταν πηγαίνω εγώ στο πρατήριο και βλέπω πληρώνω 20 ευρώ το καύσιμο και παίρνω 8,5 ευρώ σε πραγματικό προϊόν. Όταν μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και βλέπω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από το ρεύμα που πληρώνω. Φόροι, ιστορίες, ένφια, τοπική, ειδική, εκείνο, οίκο, σίκο, μήκο. Λοιπόν, άρα γιατί ακριβώς συζητάμε? Όταν παντού υπάρχει ένα 24%, το οποίο είναι εδώ πέρα στο λαιμό, και μετά σου λέει ο άλλος και μαύρα και αυτό και εκείνο για να γλιτώσει το 24%. Άρα γιατί συζητάμε? Αυτό είναι ο Σύσυφος. Δηλαδή μαζεύεις, λες, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα, ξεδίψασα εγώ από το πρόβλημά μου. Έφτασα στην πήγη να πιω νερό. Με φτάνει το εισόδημά μου? Έχετε ρωτήσει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα εκεί έξω? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και η απάντηση είναι περιγραφική. Μα έχουμε τον πόλεμο, πέσαμε στην ενεργειακή κρίση, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο. Ναι, στο διατάφτα, ρε αδερφιά. Γιατί οι συνταξιούχοι πρέπει να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να πάρουν τα λεφτά τους? Γιατί οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη πηγαίνουν στα δικαστήρια, βγαίνουν οι αποφάσεις για να έρχονται οι servicers και τα fans και να τους λένε όχι, πανωτόκια και θα σου βγάλω και το σπίτι στο σφυρί? Γιατί το φρούτο, το λαχανικό να φεύγει από το χωράφι σε τόσο χαμηλή τιμή και να το πληρώνω, το ξεπληρώνω στο σούπερ μάρκετ? Και γιατί πρέπει όταν βιώνω τα στοιχεία να βλέπω ότι εγώ είμαι ο πιο ακριβός σε όλα από τους μέσους όρους και να έχω τους χαμηλότερους μισθούς και να έχω και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη? Στον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν κάναν τίποτα στον πρωτογενή τομέα? Είναι δυνατόν να βιώνουν βουλευτές κυβερνητικοί και να λένε, ή στελέχοι ή υπουργοί και να λένε τι να κάνουμε? Λέει, το μοσχάρι είναι εισαγόμενο. Γιατί δεν κάναμε κάτι γι' αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viber 6947-789-989. Έχει πάρει φωτιά το Viber, παιδιά, στείλτε μηνύματα, στείλτε για την ακριβία, στείλτε για όλα αυτά που ζείτε και βιώνετε, την καθημερινότητά σας. Το email μας onearadalfaradio989.gr. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, χθες ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές το 2027, αλλά εξαπέλυσε και μία επίθεση στην αντιπολίτευση, σας χαρακτήρισε τοξική

0: αντιπολίτευση, κωμικοτραγική Βαβέλ, με μίσος για την κυβέρνηση που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και δεν θα σας κάνει τη χάρη. Επομένως, εδώ τώρα, τι απαντάτε εσείς?
1: Να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί άκουγα πριν για το θέμα των services, που είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Θα το πούμε και αυτό, ναι.
1: Που συζητάγατε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να πω γι' αυτό. Γιατί ακούω τον Υπουργό Οικονομικών να λέει θα βρούμε τη χρυσή τομή, και τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, να λέει ότι ένας κακός νόμος που έκανε ζημιά στους δανειολήπτες, για τον νόμο του 1989 που έσωσε 400.000 δανειολήπτες. Αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβει κάτι η κυβέρνηση. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι η ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και σε κάθε ευγνωμούμενη πολιτεία είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Εκδίδει αποφάσεις αμετάκλητες, υποχρεωτικές, και η απόφαση είναι σαφέστατη. Λέει σε σχέση με τον νόμο, το γνωστό νόμο Κατσέλη, ότι από την αρχή του νόμου έπρεπε η ερμηνεία να είναι να εκτοκίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και ότι παράνομα έδρασαν. Άρα δεν υπάρχει χρυσή τομή να αναζητηθεί. Χρυσή τομή και ισορροπία μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας δεν υπάρχει, το ξέρετε. Ή είσαι με την νομιμότητα ή είσαι με την παραβίαση της νομιμότητας.
0: Εσείς τι θα κάνετε για αυτό το θέμα, κύριε Τσουγκαλά? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι?
1: Εμείς, η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση. Καθολικά να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Τι να πει δηλαδή? Ότι αφού κρίθηκε ότι από την έναρξη ισχύως του νόμου έπρεπε ο εκτοκισμός να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έχει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, να φτιάξει πλαίσιο που να καλύπτει αύριο το πρωί, είτε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν δώσει αχρεωστήτως οι δανειολήπτες, καταβάλλοντας αυξημένη δόση μαζί με τον τόκο από ό,τι έπρεπε, ή να αντιλογιστούν αυτά που έχουν δώσει με μελλοντικές απαιτήσεις και να έρθουν τα φάντα.
0: Και αν δεν το κάνει, κύριε Τσουγκαλά, ωραία είναι όλα αυτά.
1: Δεύτερον, ένα ζυγό.
0: Ναι.
1: Άρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγει εκτός νόμου με εξώδικα από τράπεζες και φαντς, γιατί δεν μπορούσαν να δίνουν την υπερβολική δόση με το ληστρικό επιτόκιο που βγήκε καταγραφικό.
0: Και προφανώς και πολλά σπίτια έχουν βγει στο σφυρί, γιατί δεν μπορούσαν να πληρωθούν.
1: Και κάποιοι έχουν χάσει και ακίνητα. Προσέξτε τώρα. Κανονικά, διαφορετικά, αρχίζουν ήδη τα δικαιωματικά γραφεία, στέλνουν εξώδικα, θα γίνουν αγωγές, θα γίνει μια δικαστική διαμάχη. Το θέμα είναι να μπουν και σε άλλα δικαστικά έξοδα δανειολήπτες. Και άλλη ταλαιπωρία αυτού επιφυλάσσει η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένας νέος κανόνας. Αυτό κάνουν τα δικαστήρια. Ερμηνεύουν και δημιουργούν κανόνα. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει να αποκατασταθεί νομιμότητα και να εφαρμοστεί. Δεν χρειάζεται πολιτική διαμεσολάβηση. Εφαρμογή χρειάζεται. Η κυβέρνηση λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο πια ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω πια το έχει καταλάβει.
0: Κύριε Τσουγκαλά, πάμε τώρα στην ερώτησή μου. Σχετικά με την κωμικοτραγική Βαβέλ, βάζει το δίλημα ο κ. Μητσοτάκης. Λέει εμένα ή αυτούς που είναι μια κωμικοτραγική Βαβέλ, η οποία απλώς και μόνο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη.
1: Πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει. Αμείνει γιατί πήγε καλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, όπου έχουμε 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να παραμείνει γιατί αυξήθηκαν 50% από των ημερών του οι τιμές στα ενίκια και δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν. Πρέπει να παραμείνει γιατί διγέρισε τον πρωτογενή τομέα. Εγώ ήμουν στην Πιερία τη Δευτέρα και μου λέγανε εκείνοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να θαρτώσουν τα κοπάδια τους ότι δεν έχουν κανένα διάγραμμα επιστροφής στους στάβλους τους και χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να παραμείνει γιατί υπάρχει παντού διασπάθηση και βεβαίως αναθέσεις και χάνεται δημόσιο χρήμα. Πρέπει να παραμείνει γιατί το έλλειμμα στο ζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει το ίδιο με το 19. Να μας πει και ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει.
0: Ναι,
1: να παραμείνει γιατί.
0: Ναι, κύριε Τσουγκαλά, εσείς βάζετε τα ερωτήματα, περιγράφετε την κατάσταση και καλά κάνετε σαν αντιπολίτευση. Όμως το ερώτημα είναι, αν όλα αυτά που λέτε εσείς πείθουν το εκλογικό σώμα να ψηφίσει κάτι άλλο. Επί του παρόντος.
1: 2% στην πρόθεση ψήφου η κυβέρνηση από 40. Προφανώς σίγουρα η μεγάλη πλειοψηφία και φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας.
1: Το 70% λέει πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτό το 70% που λέει δεν συσπηρώνεται κάπου. Είναι πολύ κερματισμένο. Γιατί, δηλαδή το Πασόκ υπάρχει... δεν πείθει στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, που βλέπουμε τη φωτογραφία της στιγμής. Δεν λέω εγώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά μετράμε τις τάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως το Πασόκ είχε τη δυνατότητα σε αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει και ατζέντα, να κάνει και, και την κριτική της, να βάζει και θέματα. Και όντως έχετε προτείνει πράγματα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχετε προτείνει. Όμως είσαστε χαμηλά και με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σας εμφανίζουν και τρίτο κόμμα. Άρα. Με το βράδυ του εκλογών τι θα γίνει, ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, κύριε Τσουκαλά?
1: Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών θα επιβραβευτεί. Για παράδειγμα.
0: Δεν επιβραβεύεται μέχρι αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Τσουκαλά. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Εμείς το είχαμε φέρει μετροπολογία και το απέρριψε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το στεγαστικό, ό,τι μέτρο πήρε η κυβέρνηση, το πήρε μετά την πίεση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, αντίστοιχα.
0: Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Ότι έχετε καταθέσει προτάσεις. Δεν θα πει κανένα όχι.
1: Μα αυτό το θέμα είναι.
0: Ναι, αυτή είναι το θέμα όμως το κρίσιμο εδώ πέρα, όταν είναι να έρθει ο κόσμος να σας ψηφίσει. Είναι...
1: θέλουμε.
0: Όχι, πίσω. Γιατί
1: δεν.
0: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με. Γιατί δεν πείθετε όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν πείθετε και στις δημοσκοπήσεις δεν έχετε την αντίστοιχη απήχηση στον κόσμο που συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις?
1: Όταν έχει προκύψει μια πολύ μεγάλη ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα μετά την κατάρρευση το 23 της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την πιο μεγάλη ήττα των τελευταίων 80 ετών που έχει συμβεί σε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι προφανές ότι αυτή η ασυμμετρία, αυτό το κενό θα καλυφθεί με εκλογικό αποτέλεσμα, όχι ενδιάμεσα. Και αυτό γιατί το Πασόκ έρχεται, είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα το οποίο δεν καβαλάει.
0: Ναι, αλλά εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας που λέτε, αυτόν φωτογραφίζεται και δείχνεται, έτσι, για την αντιπολίτευση που έκανε, και πραγματικά είχε μια στρατηγική ήττα στις εκλογές του 2023. Όμως βλέπουμε ότι εμφανίζεται και σας περνάει δημοσκοπικά.
1: Ο κύριος Τσίπρας πρώτα απ' όλα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι κόμματα που έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Εδώ και 9 μήνες μετράμε τη δυνητική επιρροή τους. Εδώ και 9 μήνες συζητάμε ότι θα ιδρυθούν. Είναι λογικό να έχουν μια αυξημένη ορατότητα μετά από τόση διαφήμιση. Αυτό εμείς είμαστε σίγουροι, ότι επειδή δεν έχει από κάτω πολιτικό αποτύπωμα, δεν λέει κάτι καινούριο πολιτικά πρώτα απ' όλα. Έχει κάποια θέση που δεν την έχει κάποιο άλλο κόμμα? Όχι. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα ο κόσμος θα αντιληφθεί.
0: Θα περιμένουμε, αν είναι πειροτεχνία. Το περιμένουμε. Το φθινόπωρο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί ποτέ να είναι καταλήτης αλλαγών.
0: Ποια είναι η προσωπική φιλοδοξία, για ποιον αναφέρεστε?
1: Ο πρωθυπουργός θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Για τον κύριο Τσίπρα αναφέρεστε.
1: Φιλοδοξία, ναι.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό.
1: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού δεν θα επιβληθεί από τις δημοσκοπήσεις. Ούτε από το μαξί μου.
0: Θα περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εσείς βλέπετε δηλαδή προοπτική το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα? Έτσι όπως τα βλέπουμε σήμερα.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι το κόμμα το οποίο θα είναι το πιο συνεπές, πιο αξιόπιστο και έχει το πραγματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και το πολιτικό προσωπικό, στο τέλος ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία που θέλει την αλλαγή, σου λέει δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη, θα πει ποιος μπορεί αύριο να κυβερνήσει τη χώρα και να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, ποιος μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές υπέρ των πολλών, ποιος όμως μπορεί παράλληλα να εγγυηθεί σιγουριά και ασφάλεια ότι δεν θα μπει η χώρα στην
0: περιπέτεια. Πιστεύετε ότι θα είστε πρώτο κόμμα?
1: Θα πάω και θα ψηφίσω.
0: Ωραία. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, αυτό πιστεύετε. Το θέμα ποιο είναι? Αυτοδυναμία δεν θα έχετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο με τα ποσοστά που έχουμε. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Γιατί είναι το επόμενο θέμα. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, εγώ, αν ψηφίσω Πασόκ στις εκλογές, θα μου βγει Τσίπρας? Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό πριν τις εκλογές. Να ξέρω τι θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσω ο κόσμος. Δηλαδή, θα έρθει να ψηφίσει Πασόκ, θα βγει μετά μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα?
1: Όποιο ψηφίζει Πασόκ, ψηφίζει μόνο Πασόκ και
0: ωραία, αλλά με κάποιον. Ναι, με κάποιον πρέπει να συνεργαστείτε όμως. Με τον Τσίπρα θα συνομιλήσετε με τον Τσίπρα?
1: Ας πω. Εμείς δεν είναι κάτι πάρα πολύ σαφές.
0: Όχι, να το πείτε ξεκάθαρα πολιτικό... όμως. Θα, ναι, θα συνομιλήσετε με τον Τσίπρα. Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Μας λένε τα στελέχη ότι θα δούμε το Σεπτέμβριο τι πρόγραμμα έχουμε. Άρα, πώς θα αξιολογήσω ένα κόμμα που είναι.
0: Έχετε το Τσίπρα στο βράδυ των εκλογών.
1: Είναι η μεταμφίεση ενός προηγούμενου κόμματος.
0: Σας λείπει ένα ποσοστό, κύριε Τσουκαλά. Εντάξει, το πάμε αυτό. Έρχεται το ποσοστό. Και σας λείπει ένα κρίσιμο ποσοστό, το οποίο το έχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα πάτε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα?
1: Αν είμαστε πρώτο κόμμα, άρα μπορούμε να πάρουμε τον πόνους και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, προφανώς εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα.
0: Άρα είναι όλα τα κόμματα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν είναι πλην της Νέας Δημοκρατίας εκτός για το ΠΑΣΟΚ?
1: Με κόμματα όπως είναι κόμματα της ακροδεξιάς δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση.
0: Άρα με Τσίπρα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με Καριστιανού και όλα αυτά μπορείτε να συνομιλήσετε.
1: Δεν ξέρουμε ποια από τα κόμματα αυτά θα μπουν.
0: Εγώ λέω τώρα αυτά τα κόμματα που ξέρουμε.
1: Δεν έχουμε ακούσει. Για πολλά από αυτά κάνουν το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το θέμα είναι αν θα έρθουν αυτά τα κόμματα και όπως μας είπατε, που είναι okay, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ή βάλτε και κάτι και δύο-τρία πράγματα δικά μας. Αυτό λέω.
1: Να λέω και πράγματα που λέει. Αυτή τη στιγμή εμάς τι μας νοιάζει να είμαστε, αν δεν είμαστε πρώτοι, καταλαβαίνετε, θα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Άρα πολιτική αλλαγή, γιοκ.
0: Άρα, κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο χαμένη ψήφου. Χαμένη ψήφος είναι όποια ψήφος κρατάει τη Νέα Δημοκρατία. Όποια ψήφος κρατάει την ηγεμονία Μητσοτάκη και δεν σπάει την κοινωνική συμμαχία που εξέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι χαμένη. Όποια λοιπόν. Εμείς δεν
0: δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εναλλακτική λύση. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εναλλακτική λύση απέναντι στο.
1: Όσο εμφανίζεται, βλέπουμε ότι μπορεί να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν το έχουμε καταλάβει όλοι τι γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: το
0: έχει καταλάβει ο κόσμος. Τι γίνεται δηλαδή, για πείτε μας εμείς.
1: Δεν είναι βολικός ο κύριος Τσίπρας, σου λέει στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κόσμος το έχει απαντήσει. Δυστυχώς, ευτυχώς, συντριπτικά πάρα πολλές φορές.
0: Δηλαδή, δηλαδή ο Τσίπρας έχει συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη να.
1: Εγώ δεν λέω το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και θεμητό είναι τη φιλοδοξία του. Ωραία, δεν λέω κάτι. Λέω ότι αυτή η φιλοδοξία αυτή τη στιγμή τίνει να φαίνεται. Το λένε οι ίδιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα σας το πω. Αφού το λέει ο Γεωργιάδης. Το λέει ο Μαρκόπουλος, το λένε όλοι. Από εμένα περιμένετε και θα σας το πω.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πολύ καλά.
0: Κύριε Τσοκαλά, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Να κλείσουμε,
1: ο κόσμος θέλει σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική μαζί με αλλαγές, αλλά θέλει επίσης κουράστηκε από τα λόγια. Θέλει πράξεις. Θέλει αποτελέσματα, θέλει σχέδιο.
0: Κύριε Τσοκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση.
7: Αλφα 94,7.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Μεταφορές, ξεναγγίσεις και όλα αυτά όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Αχιχατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Η Δέσποινα μου λέει για τα δάνεια που έχουν πάρει τα fans δεν μιλάει κανένας. Μιλήσαμε πριν από λίγο, Δέσποινα. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει: δυστυχώς, ένας λαός με τόση ιστορία, λεβεντιά και περηφάνεια έχει γίνει ρήψασπης, εγκαταλείπει τα πιστεύω του, τις ευθύνες και φεύγει από τον αγώνα την κρίσιμη στιγμή. Δείχνοντας δειλία και υποταγή. Πρέπει να μας πάρουν το φαΐ από το τραπέζι για να κινηθούμε. Έχει κουραστεί ο κόσμος, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Τσουκαλάς, και αυτή είναι η παγίδα. Ο Κυριάκος μου λέει: τα μνημόνια κυβερνάνε εδώ και 16 χρόνια και αυτά είναι τα μέτρα τους. Και έχουμε ακόμα 85 χρόνια. Υπομονή, ρε παιδιά. Θα απελευθερωθούμε. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Ο Χρήστος μου λέει: πάνε και σπουδάζουν δικηγόροι, γιατροί κτλ. Γίνε παπάς να τα κονομάσει. Έκανες και ρήμα. Αυτό μπορεί να γίνει και τραπ τραγούδι. Ο Θάνος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Γνωρίζεις αν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι κληρικοί θα έχουν αύξηση μισθού? Μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν το συζητάει κανένας αυτό το θέμα. Είναι στη δημοσία διαβούλευση. Δεν ξέρω αν θα το πάρει πίσω η κυβέρνηση να κάνει. Αυτή είναι η πληροφορία. Γεια σου, Κώστα Αγκαλίτσα. Αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνεις. Έτσι. Γραβιέρες κτλ. Γεια σου Χρήστο, μην ανησυχείς για τίποτα. Πες για τις... τα είπα και γι' αυτό και για τις αυξήσεις. Γεια σου Χριστό. Η Δέσποινα μου λέει: Δέσποινα, ταξί, μπερδεύεσαι, Νίκο μου. Μείωσε φόρους η Νέα Δημοκρατία από τις πολυεθνικές τράπεζες, ολιγάρχες, καρτέλ. Απλό είναι. Ο Νίκος μου λέει: κάτσε να τον δω εδώ. Καλημέρα σας. Δήμος Νίκαιας, πολυοδομία, ζει και βασιλεύει παρανομία. Έχουν φτιάξει εργοστάσιο μέσα στο στενό σε κατοικημένη περιοχή. Ποιος έχει δώσει άδεια γι' αυτό? Μπορώ να στείλω και τη διεύθυνση? Στείλε. Ξένια. Καλημέρα. Λες για τράπεζα, φόρτωση του λογαριασμού της ίδιας με χρέωση της προπληρωμένης κάρτας 1 ευρώ. PD μου λέει: κάποιος, εντάξει δεν λέμε τα ονόματα, είπε χθες ότι το βασικό όπλο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι ότι έκανε όλες τις προκλητικές της δεσμεύσεις. Να του θυμίσω τον νόμο Κατρούγκαλου, κατάργηση ένφια, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας κτλ. Μέχρι πότε ψέματα? Η Ντίνα μου λέει: καλημέρα, εξουδετέρωσαν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, οι απερίγραπτοι αυτοί οι τύποι διευκολύνοντας τους συμμέτερους ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες τις άλλες παρανομίες τους που όλοι καλά γνωρίζουμε, και έρχονται θρασίτατα να μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Θα αφυπνιστούμε επιτέλους, λέει η Ντίνα. Καλημέρα, Όλγα. Τρία πουλάκια κάθονταν και έπλεκαν πουλόβερ. Δύστηκε λάει. Γεια σου, Όλγα. Καλημέρα. Πάμε τώρα να δούμε το πουλόβερ. Πώς ξεχυλώνει και πώς, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το μαζέψουμε λιγάκι για τα οικονομικά μας. Με την ακρίβεια και όλα τα σχετικά, έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, για να δούμε τα φέσια μας και τα χρέη μας, κύριε Χατζαλάτα. Καλημέρα, τι κάνετε?
15: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Δυστυχώς διαχειριζόμαστε μια καθημερινότητα η οποία δεν είναι εύκολη, κακά τα ψέματα. Ακούσαμε ότι φύγαν από μνημόνια κτλ. Αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, όταν η δική εισφορά αλληλεγγύη, η φορολογική και δικαίως καταργήθηκε, παραμένει στους συνταξιούχους και μιλάμε σε τι ποσοστό πλέον θα κλέβουν από τη σύνταξη αυτού του άμυρου του συνταξιούχου. Μνημονιακός νόμος ο οποίος υπάρχει. Αφήστε τον ένφια, εδώ μιλάμε για αυτοδιοικητικό ένφια πλέον σε λίγο. Τα μνημόνια φύγανε, αλλά υποχρεώσει μείναν πίσω.
0: Yeah, και ξέρετε τώρα, Αναστάση μου το στέλνει και το βιώνω καθημερινά αυτό. Δηλαδή μου λέει ότι έγινε ελεύθερος επαγγελματίας για να βοηθήσω, γιατί ξέρουμε πώς είναι διαθρωμένη η οικονομία στη χώρα. Με τους πολύ μικρούς, μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, μια μικρή και μπλοκάκι κτλ. Για να τσοντάρουν στο οικογενειακό εισόδημα, για να βγάλουν ένα εισόδημα. Δεν θέλουν να γίνουν πλούσιοι πολλοί από αυτούς. Θέλουν να ασκούν ένα επάγγελμα, να έχουν τα ένσημά τους και να ζουν λίγο πιο ελεύθερα με ένα ελεύθερο επάγγελμα. Γιατί αυτό αποφάσισαν. Γιατί προφανώς δεν είχαν βίσμα να μπουν στο δημόσιο, δεν θέλαν να μπουν σε μια άλλη εταιρεία, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Και ξαφνικά έρχεται το κράτος και τους φορολογεί με ένα τεκμαρτό και τους παίρνει τα τεράστια λεφτά για ένα εισόδημα το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί τους αντιμετωπίζει ως κλέφτες. Σου λέει, όχι, εσύ είσαι κλέφτης, δεν μπορείς να δηλώνεις 8, 9, 10 χιλιάδες. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που εργάζονται ελεύθερο επάγγελμα και δεν θέλουν να βγάζουν παραπάνω λεφτά. Έχουν ένα σπίτι, για παράδειγμα, και τον νοικιάζουν και τσοντάρουν και άλλο ένα εισόδημα με το ελεύθερο τους επάγγελμα και είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα λεφτά. Και όχι, έρχεται το κράτος και του λέει, είσαι κλέφτης. Και όχι μόνο θα μου πληρώσεις τεκμαρτό, θα μου δώσεις και 80% θα μου προπληρώσεις το φόρο, την προκαταβολή φόρου. Και μένουν στεγνοί οι άνθρωποι, έτσι.
15: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε για το θέμα της προκαταβολής, επειδή ανοίγει μια συζήτηση για τη μείωσή της. Προκαταβολή δεν πληρώνει μόνο ο ελεύθερος επαγγελματίας. Προκαταβολή φόρου πληρώνει και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι. Γιατί κάθε μήνα που παίρνει το μισθό ή τη σύνταξη, υπάρχει παρακράτηση φόρου για τον επόμενο χρόνο. Προκαταβολή φόρου είναι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην προκαταβολή φόρου όλοι χαμένοι είναι. Και δεύτερον, αφού μιλάμε για ένα ψηφιακό.
0: Βέβαια,
15: κράτος,
0: υπάρχει μια διαφορά εδώ, κύριε Χατζησαλά, το ξέρετε κι εσείς γιατί έχετε δουλέψει και στην αγορά. Ο ελεύθερος επαγγελματίας τρέχει όλη τη μέρα για να βγάλει ένα εισόδημα για να κρατήσει, να μπορέσει να ζήσει. Και στο τέλος του χρόνου από αυτό ζει. Ο μισθωτός από το μισθό που παίρνει. Έχει ένα μισθό, μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να παίρνει το μισθό του και έχει ξέρει πόσα θα πάρει το τέλος του μήνα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας στο τέλος του χρόνου πρέπει να πληρώσει όλα αυτά τα κερατιάτικα. Έτσι και να μείνει χωρίς εισόδημα στο τέλος της ημέρας.
15: Σωστά. Αλλά και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός, εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι εταιρεία, μία ΙΚ και μία ΟΜΕ, μία ετερόρυθμη, ίδιο φόρο πληρώνουν στην ουσία. Γιατί οι φορολογικοί συντελεστές είναι ίδιοι.
0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ιδιωτικό χρέος για να κλείσουμε με αυτό, γιατί λέμε για τα χρέη μας και αυτά, για τις παρεμβάσεις που γίνονται και πώς μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις, έτσι, γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει πώς θα ρυθμίσει τα χρέη του.
15: Σωστά. Πέντε παρεμβάσεις λοιπόν, με τα καλά τους, με τα κακά τους και με τα στραβά τους. Πρώτη, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, μία ανάσα σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν να φύγουν από τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων και να πάνε σε 72, με 30 ευρώ χαμηλότερη δόση και 5,84 το επιτόκιο, αλλά αν είναι δυνατόν, υπάρχουν κόφτες ακόμη και για τη ρύθμιση, ακόμη για τους οφειλέτες. Και σου λέει ο νόμος, θα πρέπει τα χρέη σου να έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και να είναι αρρύθμιστα, γιατί αν έχεις προνοήσει ως πολίτης να συσφέρεις στο κράτος και να πληρώσεις οφειλές σου και έχεις μπει σε κάποια ρύθμιση, εγώ πλέον δεν σε εντάσσω σε 72 δόσεις και σε τιμωρώ να παραμείνεις στην προηγούμενη ρύθμιση. Και να έχεις ρυθμίσει και οτιδήποτε ληξιπρόθεσμο έχει γίνει από 1η-1η-24 και μετά. Δεν κατάλαβα γιατί έχουν μπει οι κόφτες. Στην καιρό της πανδημίας είχαν ανοίξει οι διαδικασίες των ρυθμίσεων και ο καθένας μετέφερε τη ρύθμισή του στην πιο ευνοϊκή. Mm-hmm. Εδώ γιατί έχουν κλείσει στεγανά, δεν το καταλαβαίνω. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ευνοϊκό μέτρο, γιατί πλέον το όριο από 10.000 ευρώ για να πούμε στον εξοδικαστικό κατεβαίνει στις 5.000 ευρώ με έως 240 δόσεις εξοδικαστικός, να θυμίσω, και 30% σταθερό επιτόκιο και κούρεμα φυσικά οφειλής υπό προϋποθέσεις. Θετικό μέτρο, δεν υπάρχει αστερίσκος. Άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Ποιος αυτός φωτεινός εγκέφαλος το έκανε? Όταν διαβάσαμε ότι πληρώνοντας 25% της οφειλής της οποίας έχεις θα απελευθερώνει το τραπεζικό σου λογαριασμός, είπαμε δόξα τω Θεώ, σε πολύ καλή κατεύθυνση. Αλλά ακολούθησε το βόηθα Παναγιά, γιατί
0: πάντα όταν έρχεται η επεξήγηση, έτσι, εκεί κάπου. Ναι.
15: Τι γίνεται? Πέστε μου έναν νοήμον άνθρωπο που τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό που είναι κατασχεμένος. Σημαίνει ότι χρήματα μου βάζουν κατάσχονται μέχρι το ακατάσχετο τα 1.250 ευρώ. Αυτή τη στιγμή για να απελευθερώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό σου λέει θα μου δώσει σε FAPAX το 25%. Μα πού θα βρεις τα χρήματα? Οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Αν πουλήσεις οτιδήποτε μπαίνεις στον τραπεζικό λογαριασμό και κατάσχεται και αυτό. Τα χρήματα να πληρώσεις σε FAPAX το 25% πού θα τα βρει?
0: Από το στρώμα, ξέρω.
15: Α, αν τα δει το στρώμα, θα τον φωνάξουν για ξέπιο μαύρο χρήμα. Του πούνε εδώ που τα βρήκε, αφού δεν υπήρχαν. Δηλαδή, για όνομα τη Παναγία. Θα μπορούσε να κάλυψε, κύριε Παναγιωτόπουλο, για να μην καταγγέλνουμε μόνο, αλλά δίνουμε και προτάσει, να πούν ότι όσο διαρκεί η ρυθμισή σου, αν μέσω των δόσεών σου φτάσει στο 25% τη οφειλή, απελευθερώνει ο τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ήταν όλοι ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα, μέσα από τη διαδικασία αυτή, μάλιστα.
15: Βεβαίω, βεβαίω. Επίση, πολύ σημαντικό. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξωδικαστικού. Σημαντικό μέτρο χωρίς αστερίσκους. Δίνει το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος θα πει στον εξωδικαστικό να εκποιήσει την υπόλοιπη περιουσία, την επιστηριαστή υπόλοιπη περιουσία, αλλά να κρατήσει την πρώτη κατοικία, ούτως ώστε πλέον μάλιστα να προστατεύεται αυτή μέσω εξωδικαστικού. Εδώ πλέον δεν χωράνε αστερίσκοι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Φορέας απόκτησης και επαναμίσωσης κινήτου, το γεφύρι της Σάρτας. Θα πρέπει, έχει γίνει ο διαγωνισμός 5 Ιουνίου, να βρεθεί ένας ιδιωτικός φορέας που τι θα κάνει στην ουσία.
0: Όντως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και να κρατήσουν το σπίτι, τουλάχιστον να έχουν μια στέγη φτηνή, έτσι, για να μην μπουν στη διαδικασία αυτή με τα ενίκια.
15: Ποιος όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, τους ευάλωτους, που σημαίνει η ευαλωτότητα είναι 7.000 το χρόνο εισόδημα. Θα υπάρχει μια ενίσχυση από το κράτος στο ενίκιο που θα πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον φορέα που θα πάρει το σπίτι του, 70-210 ευρώ. Θα έχει δικαίωμα ο φιλέτης να ξαναγοράσει πάλι το σπίτι του μετά από 12 χρόνια που μπορεί να είναι η μίσθωση, αλλά ό,τι χρήματα έχει δώσει στην πορεία αυτή χάνονται. Δεν μένει τίποτα στην άκρη και ξεκινάει να αγοράζει το σπίτι ένα ευάλωτο με 7.000 εισόδημα.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
15: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς και εσείς.
15: Δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου εδώ πέρα, η οποία κουκουρούκου κοιτάει εδώ πάνω το ταβάνι, γυρνάει από εδώ.
16: Κουκουρούκου.
0: Κουκουρούκου. Τι έγινε, Λένα.
16: Τίποτα, αυτά που λες δείχνουν την ηλικία μας.
0: Εντάξει. Πετάει την μπάλα στην εξέδρα, έτσι όπως
16: τι καταλάβες. Να κάνω. Τι να κάνω.
0: Το έπαιξες, αλλά δεν το έπαιξες. Ναι. Τώρα είσαι έτοιμη για τον τελικό των τελικών.
16: Τώρα είναι δύσκολο. Το Σάββατο δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα... Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη ακόμα.
0: Εντάξει. Πρόβλεψη για τους δρόμους έχει να κάνει.
16: Για βάλει ένα 10 ευρώ και κάνε μου λίγο αέρα να σου πω.
0: Άρχισαμε. Κατάλαβες. 10 ευρώ για τους δρόμους.
16: Δικαιώθηκα.
0: Το έπαιξες.
16: Όχι.
0: Λοιπόν,
16: το βλέπεις,
0: έξω,
16: το έπαιξες.
0: Έξω.
16: Εκεί είναι 100% επιτυχία.
0: Έχεις ευστοχία πάντως έτσι. Πώς τα καταφέρεις με θηρίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πεπραγμένα της Λένας Βασιλάκου. Η ίδια τα λέει. Εγώ δεν λέω τίποτα έτσι. Ακούτε τους διαλόγους. Νομίζω ο Σταμάτης έχει αρχιοθετήσει για όποιος θέλει να αποδείξει οτιδήποτε έτσι. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμια εμβέλεια η Λένα Βασιλάκου. Τάξη Χατζή, Αθηνά Ιδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία εκεί έξω στους δρόμους.
17: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρης με επικρατεία από την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα. Δυσκολίζει για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Μαραθώνος και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο στην κατεύθυνση προς Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Διαψεύδει πάντως η Τεχεράνη πως υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Αμερικανού Προέδρου. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη τα οποία αποπειράθηκαν να περάσουν. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να είναι αυτήν την ώρα στα 93,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,51%. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, όπως είπε, ενώ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, και επεσήμανε ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καρφιά κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποβάλλει στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής 8 εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με σκοπό την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ των προγραμμάτων ξεχωρίζουν η προμήθεια 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών και η ναυπήγηση υποβρυχίων στην Ελλάδα, καθώς και η προμήθεια πυράβλων και συστημάτων drones. Με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές, συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό χθες στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική σέντρα στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Η Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ λέγαμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει, όταν έχει καλό καιρό και πλησιάζει για το Σαββατοκύριακο, νομίζω έχει ένα άλλο νόημα όλο το πράγμα. Παίρνει σε καλοκαιρινή διάθεση. Ο Τάκης Χατζής έχει έρθει. Είσαι σε καλοκαιρινή διάθεση, Τάκη?
1: Εντάξει.
0: Σε βλέπα εχθές.
1: Πού ήμουν?
0: Στην εκπομπή σου.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακολουθούν, τα λες χοντρά. Τους λες τώρα δεν βρίσκουν το ΣΥΡΙΖΑ στις μετρήσεις και τους το είπες και συνωμοτικά. Εντάξει, από ευγένεια το βάζουν, τους είπες.
1: Ναι, μου λέει δημοσκόπος, δεν το βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν προλογικό, αφού είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τι να βρούνε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, εγώ γέλασα από το
1: ίδιο. Δεν βρισκόνται.
0: Όταν είπες το βάζουν από ευγένεια.
1: Ναι, όντως παιδί
0: μου. Ξέρετε όμως, από ένα σημείο και μετά είναι και στενάχωρο. Δηλαδή λες ότι ένα κόμμα κυβέρνησε την Ελλάδα, κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Πόσο εύθραυστα είναι ορισμένα πράγματα στην πολιτική? Πάρα πολύ τελικά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να τον ψυχολογήσεις, λέει τον...
1: Ήταν στον Νίκο εχθές. Τον Παναγιωτόπουλο, μια ωραία συνέντευξη, πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Πολύ.
1: Έπαιξε και σε όλα τα κανάλια.
0: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία και ναι. Θα τον ψυχολογήσεις, λέει τον Ερντογάν.
1: Ναι, εγώ πρότεινα μάλιστα, έστειλα ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: και στο Δένδια κυρίως που είναι του στρατού αυτός,
0: ναι,
1: και του λέω πριν μιλάς με τους ηγέτες των ξένων χωρών, Νίκο, έχω να σου προτείνω και μια κυρία η οποία είναι ψυχολόγος, τη βλέπω στα κανάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Να την παίρνει μαζί, γιατί θα μπαίνει πρώτα αυτή, θα ψυχολογεί τον συνομιλητή, θα μπαίνει μετά ο Νίκος, θα τον καθαρίσει στεγνά. Έλεγε χτες η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω τι λέει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Μα κυρία μου, πώς να ξέρεις τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι θα κάνουμε τώρα? Κουσκούς θα κάνουμε με την εξωτερική πολιτική? Δεν γίνονται αυτά. Κανείς δεν μπορεί να είναι σε αυτό και να ξέρει, ας πούμε.
0: Εδώ πιστεύω ότι και άμεσοι συνεργάτες μπορεί να μην ξέρουν κάποια πράγματα τα οποία συζητιούνται μεταξύ.
1: Κάποιοι τα ξέρουν και τα ξέρουν καλά και αρχηγοί κομμάτων ξέρουν και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι όλα...
0: δεν υπάρχει τόσο συνωμοσία. Αλλά θέλω να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο αυτό είναι και σημαντικό, ένας ηγέτης να έχει και προσωπικές σχέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Μπορεί και άμεσοι συνεργάτες κάποια πράγματα να μην τα γνωρίσουν.
1: Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει όμως το θέμα είναι, και εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει εδώ, γιατί στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα κυρίως.
0: Και γίνεται και χαμός παντού.
1: Άλλα θεματάκια. Τα ελληνοτουρκικά το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω άλλη μία χίλιες μία. Ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μετά το Σεπτέμβριο είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Η Τουρκία έχει, εντάξει τώρα αυτά που λένε είναι όχι μόνο ανυπόστατα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν σου λέει ότι εγώ θα κάνω ένα νόμο σχέδιο, ένα νόμο δηλαδή με τον οποίο θα καθορίζω πώς θα συμπεριφέρουμε εγώ και άλλοι στο Αιγαίο. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα είναι για. Εντάξει, τέλος πάντων. Επίσης, θέλω να πω κάτι που είπε η κυρία Καριστιανού εχθές για τα 12 μίλια. Τι νομίζει, ότι από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία, και τη το λέω σε προσωπικό επίπεδο, θεωρεί ότι η επέκταση των 12 μιλίων στο Αιγαίο
0: είναι
1: κάζους μπέλι, κάνε το σύγχρονο να γίνει πρωθυπουργό. Και μπλέξε μας έναν πόλεμο ατέρμονα με τους Τούρκους. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Γίνονται με συνεννοήσεις, με τη διπλωματία, με κάποιους τρόπους. Κάναμε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μου πεις, εντάξει, ναι, γιατί.
0: Είναι, έχει ένα συμβολισμό. Εντάξει,
1: όχι,
0: είναι η Ιταλία που έχει.
1: Γιατί οι Ιταλοί δεν. Και αυτοί θέλουν να τηρήσουν.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Γιατί είναι θέμα και για τους ψαράδες. Ένα τεράστιο θέμα στο Αιγαίο είναι και αυτό. Ποιον είχα προχθές στην εκπομπή που του έλεγα, έχει καταλάβει ότι στο Αιγαίο οι Τούρκοι δημιουργούν προβλήματα στους ψαράδες, στους Έλληνες? Εγώ έχω πολλά μηνύματα από ψαράδες, γιατί έχω και φίλους δηλαδή, που μου τα λένε αυτά. Ότι δηλαδή να μας παρενοχλήσαν εκεί οι Τούρκοι, αυτό και τα λοιπά. Τι πρέπει να κάνεις, πόλεμο? Για ένα κιλό τσιπούρες? Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα. Αυτά είναι πολύ περίπλοκα θέματα.
1: Ναι, εντάξει, η κυριαρχία δεν ορίζεται με κραυγές. Τα σύνορα υπάρχουν. Η Τουρκία, πρέπει να πω όμως, Αθηναϊδά, ότι δεν έχει αναγνωρίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχει υπογράψει. Που αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον θα μας απασχολείς μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι έχεις και τουρίστες, έχεις και τουρισμό, έχεις και νησιά που ζουν από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού τα βλέπει λίγο πιο.
1: Λέει ο Μάνος εδώ κάτι το οποίο είναι σωστό, αλλά θέλω να του πω ότι υπήρξε κάποια στιγμή μια συμφωνία. Καλημέρα, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει ποτέ όσον αφορά τα λιοντρικά αέρια. Δεν επεκτείνουμε τα 12 μίλια στην υπηρετική. Από την υπηρετική Ελλάδα, προφανώς, ναι, ναι. Στην πλευρά του Αιγαίου, για να κλείσουμε κόλπους. Πού είναι το πρόβλημα αυτό? Αυτή η πρόταση είχε παρουσιαστεί στο συγχωρεμένο τον Κώστα το Σιμίτη. Μετά τα ίμια, ναι, υπήρξε αυτή η πρόταση πάνω στο τραπέζι, δηλαδή 12 μίλια από εκεί μέχρι εκεί, αλλά στα νησιά να υπάρχει αυτό το καθεστώς
0: που έχουμε τώρα.
1: Των 6 μιλίων. Ναι. Ήταν αυτές όμως, τις είχε κάνει τότε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Φαινόταν ο Ερντογάν πάρα πολύ θετικός προς αυτή την κατεύθυνση τότε. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Καλά, ήταν άλλος Ερντογάν τώρα, τι λες. Άλλος, με άλλη κατεύθυνση.
1: Όχι πολύ, ήταν ψηλό άλλος. Το είχε δεχτεί. Φαινόταν ότι το δεχόταν. Γιατί
0: ποτέ
1: με τους Τούρκους δεν ξέρεις ποτέ, έτσι. Δεν υπάρχει μπέσα εκεί.
0: Δεν υπάρχει μπέσα, υπάρχει βαθύ κράτος, βαθύ αυτό. Υπάρχουν τριζιλίκοι, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Καλημέρα κύριε Αθηνά, είσαι ο προβοκάτορας πατρινός, είναι είδος, λέει, ευτυχώς που υπάρχει και χάνεται στους πολιτικάντιδες.
1: Ναι, λοιπόν, εμείς τα κάνουμε, πούμε, και σταματάμε, δεν μπορούμε. Ρε παιδιά, δεν είναι, δηλαδή, πρέπει να κάνουμε τώρα συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, να κάνουμε
0: το
1: αυτό,
0: λύσουμε.
1: Να κάνουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το λέω εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία, το πήγε ο Τάσος επίσης, που είναι πολύ πιο νόσο από μένα βέβαια, αλλά δεν πάει φαντάρος. Άμα γίνει επιστράτευση, θα πάρε τα παιδιά, δηλαδή. Τι πόλεμο θες να κάνουμε, δηλαδή. Ποιος Έλληνας θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλακούμε σε μια πολιτική.
0: Επίσης, εγώ θα έλεγα πάρτε ένα χάρτη, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη. Πάρτε ένα χάρτη και δείτε τι γίνεται,
1: ναι,
0: αν κάνουμε τα 12 μίλια, για να καταλάβετε και γιατί
1: είναι
0: κάποια πράγματα χρειάζονται μια διπλωματία χρόνων, δεκαετιών.
1: Εμείς έχουμε μια γραμμή σαν κράτος,
0: ναι,
1: και η γραμμή είναι συγκεκριμένη. Και λέει, τι λέει η γραμμή αυτή? Ότι εμείς με την Τουρκία έχουμε αυτή τη διαφορά τη συγκεκριμένη. Δεν έχουμε άλλη διαφορά να λύσουμε. Λοιπόν, αυτοί έχουν 15
0: θέματα, εντάξει,
1: θέματα στο χαρτί που θέλουν να κουβεντιάσουμε. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με αυτό το δεδομένο. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω τι εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν θέλεις, είναι αυτό που λες εσύ, ότι θέλεις να γίνει κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν. Πώς αισθάνονται όλοι αυτοί που λένε τώρα ότι όχι, να τα επεκτείνουμε, να κάνουμε πολιτικές τέτοιου είδους? Στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου, όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο ελεγχόμενα, τι θα πούν? Θα πούνε ναι, καλώς, ωραία, πάμε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ή θα πάρουν, θα πέσουν τηλέφωνα. Αχ, το παιδί μην πάει το δικό μου. Μην πάει, γιατί εντάξει, ο Θανασάκης κάπου εδώ κοντά να είναι στην Αθήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή μου λες για τη Μαύρη Θάλασσα, δεν ξέρω για τη Ρουμανία. Αν αναφέρεσαι το πρόσφατο περιστατικό που έγινε θέμα στις ειδήσεις. Οι Ρουμάνοι δεν έκαναν κάτι στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού όταν ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη ρουμανική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
0: Ναι.
1: Οι αρχές εκένωσαν την περιοχή, απογείωσαν ελικόπτερα για έρευνες και αναζήτησαν τυχόν άλλα ντρόν στην περιοχή. Δεν υπήρξαν θύματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, το ντρόν ήταν παρόμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ουκρανικό ναυτικό ντρόν, είπαν μετά οι Ουκρανοί, που έχασε τον έλεγχο. Επίσης, πρέπει να πούμε, η Ρουμανία μαζί με τη Βουλγαρία προωθούν να δημιουργήσουν ενός κόμβου ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα για την επιτήρηση ναυσιπλοείας, τον εντοπισμό υπόπτων κινήσεων και την ενίσχυση της ασφαλείας στην περιοχή. Αυτό τουλάχιστον ξέρουμε εμείς, αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ σε ό,τι αφορά την Μαύρη Θάλασσα και την Ρουμανία.
0: Για να μην μπερδευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, λέει εδώ πάνω, συμφωνούμε να κάτσουμε στα αυγά μας. Εμείς αυτό λέμε τόση ώρα, να κάτσουμε στα αυγά μας.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο. Δεν μπορείς να κάνεις λονταρισμούς και να λες, α, όχι, εμείς θα πρέπει να τους αποκαλυφθούμε. Είναι θέματα τα οποία είναι περίπλοκα.
1: Σε ό,τι αφορά πολεμικές σειράξεις, λέω αυτό. Σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντά μας τα εθνικά, νομίζω αυτά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, τελεία εκεί. Δεν νομίζω ότι χωράει η συζήτηση. Τώρα να πάει να κάνεις μαγκές με τον Τούρκο.
0: Με κανέναν δεν κάνεις μαγκές.
1: Όχι, περίμενα.
0: Ειδικά
1: γιατί.
0: Με τον Τούρκο.
1: Γιατί κάνουμε τους μάγκες, ας πούμε. Δεν είμαστε 1821. Εντάξει τώρα. Θα βγούμε στα βουνά να πολεμάμε. Λοιπόν.
0: Με αυτή την αντίληψη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδεια των Τούρκων για να μην γίνει πόλεμος.
1: Να γίνει πόλεμος, θα βάλουμε μπροστά τον κύριο Παπά του Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε άλλωστε σε μια βραδινή εκπομπή, το κλαίγεται η εκπομπή, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο, την άδεια των Τούρκων για να μην γίνει πόλεμος. Δεν, ακούστε, υπάρχουν δύο αντιλήψεις.
0: Ναι.
1: Η μία αυτή που λέω εγώ, ότι υπάρχει ο διπλωματικός δρόμος για να λύνεις τα προβλήματα. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τα θέματα.
0: Υπάρχουν συμφωνίες για αυτά.
1: Είναι το διεθνές δίκαιο. Εμείς το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο εμείς έχουμε υπογράψει.
0: Ναι.
1: Και τελεία και παύλα και δεν δεχόμαστε και κουβέντες. Τώρα οι Τούρκοι.
0: Παραμένει δικαίωμά μας, βέβαια.
1: Παραμένει. Και τα 12 μήνυμα παραμένει. Δικαίωμά μας παραμένει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή του ζήτησε ο Μητσοτάκης του Τούρκου Προέδρου να αποσύρουν το κάζους μπέλι.
0: Για τα 12 μίλια.
1: Δεν το κάνουν. Γιατί ξέρουν, όχι για τα 12, το ζήτησε για να το αποσύρουν την απειλή πολέμου. Δεν το κάνουν οι Τούρκοι και δεν θα το κάνουν. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Και όπως δεν πίστεψα ποτέ αυτές τις συμφωνίες περί ήρεμων νερών και γαλάζιες θάλασσες και
0: τα χαμόγελα
1: ωραία λιοβασιλέματα, δεν τα πιστεύω αυτά, γιατί αυτοί έχουν πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 50 χρόνια, μια συγκεκριμένη πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα. Έχουν συγκεκριμένες επιλογές που θέλουν να κάνουν στο Αιγαίο. Δεν τους αφήνει το διεθνές δίκαιο. Τρώγονται γύρω-γύρω με κάτι γαλάζιες πατρίδες, κάτι αλλούπες.
0: Έχουν εσωτερικά προβλήματα πολλά και κάθε φορά που έχουν προβλήματα αρχίζει μια τέτοια ιστορία. Λέει ο Ιωάννης, καταλάβετε την ψυχοσύνθεση των Τούρκων, όσο σε βλέπουν να υποχωρήσει, τότε σε συνθλίβουν. Πώς μας έχουν συνθλίψει εμάς οι Τούρκοι, πότε συνέβη αυτό?
1: Μα δεν υποχωρούμε εμείς σε κάτι.
0: Μόνο λέει όταν συγκρούεται μαζί του κάποιος τον φοβούνται. Μόνο τότε. Εντάξει, στείλε εσύ το γιο σου, τον ανιψιό σου.
1: Δεν πάει έτσι,
0: να πάει να συγκρουστεί.
1: Καταρχάς εμείς δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά.
0: Πουθενά, εγώ δεν βλέπω να μας έχουν συνθλίψει.
1: Από το 1974 μέχρι σήμερα, όποια κυβέρνηση και να πέρασε, όποια, δεν έκανε πίσω σε τίποτα από την εθνική γραμμή. Λεπτομέρειες μπορεί να υπάρχουν σε κάθε.
0: Και αλλά, στη διαχείριση.
1: Διαχείριση, αλλά επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ποιος ήταν μετά, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, εκεί δεν νομίζω ότι υπήρξε απολύτως τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Ο Ανδρέας, ο Γιώργος Παπανδρέου, κανένας πολιτικός δεν έκανε του κεφαλιού του. Δεν γίνονται, δηλαδή έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές με αυτούς να πάμε. Για τις ψαρόβαρκες το έχω πει, ναι. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Μην το λες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί. Στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι, εντάξει παιδιά, κάνετε πόλεμο μόνοι σας, δεν παίζω εγώ.
2: Αν αισθάνεσαι σε πολεμική διάθεση,
1: φωνάξτε με μετά εμένα, για τώρα δεν παίζω πόλεμο εγώ. Πιτσιρικάς παίζαμε πόλεμο, παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους, τέτοια, με μπριμπιλόνια και με σπαθιά ξύλινα, εντάξει, μέχρι εκεί. Καταρχάς είμαι εναντίον των όπλων εγώ. Αυτό είναι μια
2: γενικά,
1: ιστορία.
2: Γενικά, οπλοφορίες, κουμπούρια, ιστορίες, μαχαίρια, αυτά. Ναι, και εγώ όταν τα βλέπω μου πιάνει πυρετός.
1: Δηλαδή στο παιδί μου δεν έπαιρνα όπλα.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Και γενικά μην τέτοια παιχνίδια και τέτοια δημιουργούν μια περίεργη.
1: Αλλά το θέμα για μένα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος, ο οποίος όμως θα περιορίζεται σε αυτό. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο με τους Τούρκους και δεν πρόκειται να λυθεί απολύτως τίποτα από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ως προβλήματα. Δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Απόψε αρχίζει και το Μουντιάλ, Τάσο.
2: Τι έχει,
1: παίζει η Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Είναι καλές ομάδες αυτές.
1: Όχι.
2: Δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Το Μεξικό καλή ομάδα, αλλά η Νότια Αφρική τι καλή ομάδα.
3: Έχει ενδιαφέρον για το Μεξικό.
1: Εσύ. Τι ενδιαφέρον έχεις εσύ.
3: Παίζει παίκτης μου.
1: Ποιος είναι αυτός.
3: Ο Πινέλα.
1: Άμα παίζει ο Πινέλα, γι' αυτό λες είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
3: Ναι,
1: καλά, εντάξει, ας παίξει με καμιά άλλη ομάδα καλή και θα σου πω. Και ο Πινέδας και ο Πινέζας. Ναι. Παίζει παίκτης μου, λέει.
2: Το άκουσα, ναι. Είναι δική του.
1: Σαν το γιο μου, να πούμε. Κέρδισα χτες, μου λέει. Τι κέρδισε, έπαιξε χτες. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Κερδίσαμε, μου λέει, διαιτησία απαράδεκτη. Δεν τους αρέσει τίποτα, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα λίγο, γιατί μετά σας έχω το Θήμιο Λιμπερόπουλο, ο οποίος, ναι, όχι εγώ, ο οποίος έχει θέματα με την κυβέρνηση. Για
2: δεν είναι τώρα πιο... Δεν είναι μια πιο ήρεμη κατάσταση τώρα με το ταξί.
1: Πρέπει να δούμε αυτός ο νέος που έβαλε εκεί, ο αναπληρωτής υπουργός, αν πραγματικά έχει τη διάθεση.
2: Και να... αυτός είναι νέος.
1: Και αυτό, από αυτό εγώ τουλάχιστον θα κρίνω το τι θέλει ο Κυριάκος για τις εκλογές να κάνει. Από αυτό τον τύπο.
2: Αν κάνει πίσω ή αν παραμείνει ανυποχώρητος.
1: Δεν θέλω να κάνει πίσω. Θέλω να διευθετήσει τα θέματα. Εγώ δεν...
2: Τη διευθέτησε.
1: Αυτό
2: εσύ.
1: Το υποχώρησε και μπούρδες δεν υπάρχουν. Εμένα με ενδιαφέρει να διευθετήσει ζητήματα κεντρικά που αφορούν κυρίως, όχι τα παράλογα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παράλογα.
2: Πάντα υπάρχουν και παράλογα πάντα, και τα λέμε κι αυτά.
1: Το κεντρικό ζήτημα είναι... Να...
2: Παράταση στα...
1: αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
2: στα
1: σοβαρό.
2: Οχήματα, στην αλλαγή του
1: και κάποια
2: οχημάτων.
1: Άλλα ζητήματα που είναι κυρίως τέλος πάντων θεσμικά και τα λοιπά που τους αφορούν άμεσα. Λοιπόν, θα πάμε στο μουσικό θέμα όπως είπαμε και θα επιστρέψουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλό.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 94,7. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Αυτοκίνητα.
2: Γιώταχη.
1: Ιδιωτικά, ιδιωτικές κλήσεις.
2: Αυτοί πρέπει να έχουν κανόνες. Ναι. Πρέπει να δουλεύουν όχι ως ταξί.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τη χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Σωστό. Να μεταφέρουν εγώ με την εγκληματικότητα που υπάρχει, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή το αλαλούμ στην κοινωνία, δεν έχω την εμπιστοσύνη που έχω σε έναν επαγγελματία που είναι κατοχυρωμένος κτλ. Αυτό είναι μια δική μου άποψη.
2: Είμαστε και μάρτυρες, ναι, με την Uber παγκοσμίως, το πόσες κακές συμπεριφορές σε πελάτες και βιασμού έχει κάνει παγκοσμίως με τα γιώτα.
1: Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το επεκτείνω εκεί, γιατί δεν ξέρω τις καταγγελίες κτλ. Εγώ λέω μια άποψη εντελώς προσωπική. Που, ας
2: είναι
1: πούμε,
2: δημοσίας κρίσης το ταξίδι.
1: Ναι, αυτό προτιμώ εγώ.
2: Πάμε,
1: λοιπόν, ένα είναι αυτό. Εντάξει, Πρόεδρε, το ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι τα ηλεκτρικά.
2: Τα ηλεκτρικά.
1: Ωραία.
2: Τα ηλεκτρικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι η μόνη χώρα που έχει βάλει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα όποιος αλλάζει αυτοκίνητο. Και λύγει το όριο ηλικίας του που έχει 15 ή 18 χρόνια ανάλογα το αυτοκίνητο.
1: Αυτό είναι ένα λάθος, από τη γέννησή του ως θέμα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί εγώ εάν έχω ταξί, εγώ πάω αύριο το πρωί και αγοράζω ένα ταξί και λέω αγοράζω ένα ταξί γιατί μου αρέσει να κάνω ταξιτζί. Αν θα έχω ηλεκτρικό ή όχι, θα το κανονίζω εγώ, δεν μου το κανονίζει ένας τρίτος. Ας είναι το κράτος. Θα απαιτήσω όμως σαν κράτος να έχει καθαρά καύσιμα. Αυτό θα απαιτούσα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να μην ρυπαίνει. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν ρυπαίνουν.
2: Να πει υβριδικά και φυσικό αέριο.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Καταλάβατε δηλαδή. Μη με βάζεις σε αυτό το κόλπο και να μου δώσεις και μια πενταετία αβάντα.
2: Έτσι.
1: Να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι το σωστό σε αυτή την υπόθεση. Τώρα,
2: και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα. Πρώτον και κύριον, το ρεύμα είναι πανάκριβο.
1: Δεν είναι αυτό. Καλά, είναι πιο φθηνό, είναι πιο φθηνή από τη βενζίνη, αλλά το πετρέλαιο. Αλλά
2: όχι,
1: δεν είναι.
2: Όχι, ακούστε.
1: Είναι, έχω κι εγώ.
2: Όποιος έχει ηλεκτρικό και έχει φορτιστεί στο σπίτι του, είναι πάμφιλη, συμφέρει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είναι πάμφιλη. Όποιος όμως δεν έχει σπίτι, πόσοι έχουν μονοκατοικία για να το χρησιμοποιήσουν,
1: φτάνει.
2: Πριν την αύξηση, φανταστείτε, των καυσίμων, έφτανε 13 λεπτά το χιλιόμετρο το ρεύμα, και το πετρέλαιο 8 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά.
1: Ναι.
2: Και το υβριδικό 5 με 6 λεπτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε σταθερή τιμή για να σου πει, για να μην πεις εμένα ότι θα έχω.
1: Σωστά. Λοιπόν,
2: χειρότερο από όλα, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι το γιόταχη μπορεί να χρησιμοποιεί που και που τα έχει φορτιστεί. Το ταξί πρέπει να μην χρησιμοποιεί, τουλάχιστον λένε οι εταιρείες, μία φορά το μήνα, γιατί μέσα σε 2 με 3 χρόνια τελειώνει η μπαταρία του. Θέλει κανονική φόρτωση με τις ώρες. Οπότε μου στερεί πρώτον τη δουλειά μου και δεύτερον δεν μπορώ να πάρω μια μεγάλη διαδρομή να πάω περιφέρεια, να πάρω ένα τουρίστα και να του κάνω ένα tour.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Είπαμε τα δύο από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν
2: και
1: θεσμικά βέβαια θέματα, εντάξει, τα καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Έχουμε και άλλα δύο θέματα. Το ένα είναι οι λεωφορείες που πρέπει να τις ξαναδούνε. Ότι πρέπει
1: το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Ναι.
2: Και το άλλο είναι το ποινικό μητρό.
1: Μισό λεπτό.
2: Κατήργησε το 576 του.
1: Όχι. Περίμενε, για το ποινικό μητρό έχω άλλη άποψη. Αλλά σε ό,τι αφορά τις. Περίμενε, Πρόεδρε, περίμενε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις λεωφορείες, ξέρεις ότι μαζί έχουμε δώσει μία μάχη γι' αυτό.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Σε
2: ευχαριστούμε δημόσια.
1: Όχι, εντάξει, άσε με, εγώ το πιστεύω για να το λέω. Άμα δεν το πιστεύω, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, τώρα, επειδή παρατηρώ, όταν κατεβαίνω στο κέντρο της Αθήνας, ότι παραβιάζονται και από γιο ταχύ οι λεωφορείες, Το έχω δει.
2: Πολλά περισσότερα από ταξί.
1: Πολλά περισσότερα, όντως, γιατί ο ταξιτής δεν διακινδυνεύει να τον εγγράψουν, επαναπληρώσει κλίση. Ο άλλος δεν τον μπορεί νοιάζει κιόλας, μπορεί και να τη σβήνει, μπορεί και να υπολογίζει και καθόλου. Τώρα, νομίζω ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λεωφορείδες, τις μπερδεύω κάθε φορά αυτή τη λέξη,
3: ναι, ναι.
1: Και με μία σύνεση όμως, έτσι.
3: Να φορτώσει, να ξεφορτώσει,
1: να πάει στη δουλειά του, να...
3: Να κατεβάσει τον άνθρωπο που δεν περπατάει γρήγορα.
2: Δεν είναι, κυρία Νέγκα, δεν είναι εφικτό τα 30 δευτερόλεπτα που λέει να προλάβει να
3: φτιάξει. Μαζί σα αυτό μπορεί να μην είναι. Έχετε δίκιο. 30 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, ένα λεπτό καταρχά.
2: Δεν σε αφήνουν να ξαναμπεί στη δεύτερη λωρίδα.
1: Όχι, περίμενε. Δεν λέω εγώ, δεν μίλησα για χρόνο. Εγώ είπα θα μπει.
3: Να υπάρχει
1: σύνεση, είπα εγώ, στη συνείδηση του καθενό. Άμα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει, να υπάρχει και από την πλευρά τη δική σας μια συνειδητή χρήση, δηλαδή, και με μια...
2: Εάν άφηνε τα έμφοδα ταξί που ήταν λογικό και δεν θα εμποδίζαν τα λεωφορεία και αστυνομευόταν σωστά η λεωφορεία να μην υπάρχουν άλλα οχήματα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
2: Τα έμφοδα ταξί, όποιος ταξιτής μπει μέσα που είναι... δεν έχει πελάτη μαζί του, να του κόβει το κεφάλι. Να δεις πώς αλλάζει όλη η συμπεριφορά των πάντων.
1: Το έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα το ποινικό μητρίο, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
3: Εγώ εκεί διαχωρίζω τη θέση μου, κύριε Λιμπερόπουλε. Θέλω να το πω δημόσια. Είμαι μαζί σας. Είμαι μαζί σας σε όλα. Σας υποστηρίζω πάρα πολύ. Λατρεύω τα ταξί τους. Ταξιτζίδες τους απολαμβάνω πολύ και θέλω να υπάρχουν όπως υπάρχουν. Έχουν προοδεύσει καταπληκτικά τα ταξί και τα νέα παιδιά είναι κάτι άλλο.
2: Καθαρά, εξυπηρετικά, μορφωμένα, που ισχύει μόνο για το ταξί.
3: Δεν πειράζει, εσείς πρέπει να δίνετε το παράδειγμα, κύριε Λιπερόπουλε.
2: Ακούστε με όμως, ποιο παράδειγμα.
3: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες, εσείς πρέπει να είστε...
2: Πάει πριν 30 χρόνια, εχθές μου ήρθε ένας συνάδελφος, πριν 34 χρόνια συγκεκριμένα, είχε κάνει ένα μικρό δρακάρισμα με τη μηχανή του.
1: Δεν μιλάμε για τρακαρίσματα τώρα.
2: Ακούστε.
1: Περίμενε.
2: Δεν μπορεί να ανανεώσει την ειδική άδεια. Ακούστε.
1: Περιμένει, μισό λεπτό να σου πω κάτι. Περίμενε, Χριστιανέ μου, γιατί θα το δούμε το θέμα όπως πρέπει. Εγώ λέω.
2: Θα σας πω, δηλαδή, συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Περίμενε, σου λέω. Λέω ναι στο ποινικό μητρό, αλλά για τι πράγμα όμως. Όχι για πτέσμα. Όχι για τροχαία.
3: Εγώ θέλω να είμαι αυστηρή γιατί πτέσματα στην Ελλάδα.
1: Όχι για τροχαία.
3: Κοίταξε όμως, θα σου πω. Και εκεί μπορεί να έχει δίκιο, κύριε Λιμπερόπουλε, ακούστε, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι άδικο. Όμως δυστυχώς όλα αυτά τα μέτρα, όλοι αυτοί οι όροι, όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι, για κάποιους ανθρώπους είναι άδικοι. Για ένα ποσοστό ταξιτζίδων, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η ιστορία με το ποινικό μητρό θα είναι άδικη. Όμως για όλα τα επαγγελματά υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που αδικούν κάποιους ανθρώπους. Μπορεί εσείς να έχετε, μπορεί εγώ αν ήμουν ταξιτζής να είχα κάνει ένα τροχείο και πραγματικά να μην έφταιγα και πραγματικά αυτό να μου έκανε ποινικό μητρό. Όμως δυστυχώς θα έπρεπε να αδικηθώ ώστε να είναι καθαρός ο κλάδος σας.
2: Για οτιδήποτε άλλα αδικήματα. Αδικήματα που έχουν φάει συνοδαρμούς, τέτοια πράγματα, ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Εμείς οι ίδιοι δεν το θέλουμε και ποτέ δεν παίρνουν ειδική άδεια αυτή.
3: Ναι, απλώς δεν μπορεί να,
2: γιατί
3: δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος το τροχαίο το οποίο συνέβη εσείς... και κάποιος και μπήκε στο ποινικό μητρό κάποιου και το τροχαίο το οποίο κάνει κακό έναν οδηγό και απρόσεκτο και πολύ κακή συμπεριφορά. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί, κύριε Λιμπερόπουλε, δυστυχώς.
2: Υπάρχει ένας νόμος που καταργήθηκε μόνο για τους ταξιτζίδες. Δηλαδή ο οδηγός που πλάει τα παιδιά μου σχολείο δεν πρέπει να έχει και αυτός να είναι σωστός οδηγός.
3: Πρέπει να είναι, βεβαίως, ναι, πρέπει να είναι, ναι, και να δώσετε το παράδειγμα εσείς. Ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως, δώστε εσείς το παράδειγμα. Εσείς να είστε ο πρώτος κλάδος που να είναι εντελώς καθαρός και να είστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
2: Να μην υπάρχει η μικρή αδικία.
3: Και περήφανοι.
2: Να τα χωρίσουμε. Δηλαδή λέει ο νόμος ο 576 του 2000 ότι όσες παραβάσεις έχουν γίνει τα τελευταία 8 χρόνια που έχουν μέχρι 3 χρόνια με αναστολή, μέχρι 3 χρόνια με αναστολή, να μην εγγράφονται στο ποινικό μητρό. Αυτό το καταργεί για τους ταξιτζίδες. Εμείς θέλουμε όχι μέχρι 3 χρόνια, μέχρι 2-3 μήνες, που είναι απλά πλάσματα. Αυτό να διαχωριστεί για την αδικία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση αυτή
2: που
1: κάναμε.
2: Πάρα πολύ και τους δυο σας.
1: Θα έρθουμε βεβαίως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάλι σε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο που του έχουμε αδυναμία. Η Αθηναίδα μπαίνει σε ταξί και περνάει τέλεια. Το διασκεδάζει.
3: Μα το παίρνουμε τα τηλέφωνο και του λέω θα σου πω τι μου είπε ο ταξιτζής. Τα κάνουμε και εκπομπές αυτά που μας λένε οι ταξιτζίδες.
2: Αν θα μπορούμε να εξυπηρετούμε οποιονδήποτε πολίτη θέλει να μεταφέρουμε.
1: Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε προς ώρα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα να δούμε τι πρωτοβουλίες πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση σε αυτά τα 3-4 βασικά προβλήματα που αναφερθήκαμε. Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
0: Αλφα 94,7. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Τι παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον καλό φίλο και συνάδελφο από το De Facto, γνωστό site. Καλημέρα Μιχάλη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διαβάζω πολλά ρεπορτάζ που κάνεις για το ΣΥΡΙΖΑ και πολλά από αυτά είναι και έχουν βγει και έτσι όπως τα γράφεις, δηλαδή τα περισσότερα. Θέλω να πεις τι γίνεται αυτή την ώρα, αν εσύ τουλάχιστον που ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ, Έχεις καταλάβει τι ψήφισε προχτές η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλουν, δεν έχω καταλάβει.
3: Και τι θα γίνει στη συνέχεια, ναι. Το τι ψήφισαμε, το τι θα γίνει έχει μία...
1: Ναι, έχω αυτή την απορία, έχω καιρό που το ψάχνω, αλλά δεν μου το λέει κανένα.
3: Ρωτάμε εδώ.
10: Καλημέρα Φιλαΐδα.
3: Καλημέρα. Νομίζω
10: ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτό το καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες και αυτό το καλοκαίρι που θα ζήσουμε στην ευρύτερη αριστερά, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, γενικά σε όλα αυτά τα κόμματα τα οποία προέκυψαν μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023 και όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Αθηναίδα, επειδή σε ξέρω σε αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, νομίζω ότι θυμίζουν ένα αλμαδοβαρικό τοπίο. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες της έδωσε η καινούργια ταινία του Πέδρου Αλμαδόβαρ, το Πικρά Χρόνια, νομίζω.
3: Ακριβώς. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και κάποια κόκκινα στοιχεία, επομένως νομίζω ότι η Αλμαδόβαρ ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Να φέρω και τον Δανίκα να κουβεντιάσετε, ρε παιδιά, με μένα θα τη βρείτε πρωί-πρωί.
10: Σωστό. Το λέω τάκι αυτό, διότι αυτά τα οποία θα δούμε να εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τις επόμενες 15 μέρες θα είναι νομίζω κάποιες ραγδαίες εξελίξεις. Αναφέρουμε στο ότι το μέτωπο το οποίο έχει συμπληκθεί, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, βέβαια το λέω πολύ λόγω σε αυτό, θα ακούσουν οι ακροατές μας, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα συνεχίσει και σε μάκος, θα πάει σε μάκος το μέτωπο, Παπάδουρου Πολάκη, μπορεί να δούμε μετά στη συνέχεια, όταν μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου, το μέτωπο να σπάει. Αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται έτσι ενωμένο και παρουσιάζεται συντεταγμένο προς την κατεύθυνση του να αμφισβητήσει πλέον ευθέως ανοιχτά το Σοκράτη Φάμελο.
1: Συγγνώμη, άρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που λες είναι ότι πηγαίνοντας στην εξέδρεση λύσης για το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει ζήτημα ηγεσίας, που σημαίνει δηλαδή ότι σε αυτό το θέμα επάνω ο κύριος Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Παπάς όχι, αλλά είναι προς τον κύριο, πώς το λέγαμε, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά και την κυρία Δούρου, που σημαίνει δηλαδή θα είναι απέναντι πάλι άλλη διάσπαση.
3: Ναι, και μετά και άλλη, από ό,τι κατάλαβα.
10: Ναι, Αθηναίδα, θα πάμε ένα-ένα τα βήματα. Αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά τις επόμενες 15 μέρες, είναι ότι ουσιαστικά έχουν θέσει ήδη ο κύριος Παπάς με δηλώσει, ο κύριος Πολάκης στο βράδυ με την ανάρτηση την οποία έκανε. Νομίζω ότι έχουν θέσει ήδη ευθέως θέμα Φαμελού. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ήδη υπάρχει ενεργοποιημένη στο τραπέζι μία πρόταση αμφισβήτησης, μία πρόταση μορφής. Απλά περιμένει την ώρα να πυροδοτηθεί. Έχουν δώσει ως τελεσίγραφο 15 μέρες καιρό ο κύριος Φάμελος να φέρει επιτέλους την πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα την φέρει, γιατί απλά δεν θα του γίνει και ποτέ αυτή η πρόταση. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε ρακτές εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο κ. Πολάκης με τον δικό του τρόπο. Μετά θα έχουμε άλλα. Αν δεν φέρει την πρόταση μηδέν, μετά θα έχουμε άλλα. Καταλαβαίνετε.
1: Το θέμα θα βρουν αρχικό κοινό, θα βρουν.
10: Πάμε τώρα παραπέρα. Νομίζω ότι, κοίτα, ξέρεις, θα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με την Αθηναίδα και είπε και επικαλέστηκε στον κύριο Δανίκα. Ζούμε αλμαδοβαρικές ημέρες.
1: Αυτά με την Αθηναίδα, μην μπλεκείς.
3: Ναι, αρέσουν αυτά όμως στους ψηφοφόρους, γιατί ο ψηφοφόρος θέλει ξεκάθαρα πράγματα και είδαμε και στο παρελθόν, όχι το τόσο μακρινό, ότι δεν άρεσαν αυτά στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Αθηναίδα μου, θα αναγκάσει τον κύριο Χατζή να αποχωρήσει και να μείνουμε εμείς για να συζητάμε για κινηματογράφο.
3: Όσο θες.
10: Είναι γνωστό.
1: Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το γαλατικό χωριό.
10: Το γαλατικό χωριό τουλάχιστον Τάκη, όπως είσαι πολύ καλά, νικούσε τους Ρωμαίους. Τώρα δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να νικήσει τους Ρωμαίους.
1: Όχι, δεν είναι για να νικήσει τους Ρωμαίους. Αυτοί θα γίνουν Ρωμαίοι.
10: Ο ουρανός στο κεφάλι σου έχει πέσει πάντως.
1: Α, έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
10: Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, ναι, και λέγεται Ελλάς.
1: Ο Βελίξ βλέπω τον. Τον Πολάκη.
10: Τον Παύλο Πολάκη.
1: Και Αστερίξ βλέπω τον Παπά. Πονηρό, ο περίεργο.
10: Αθηναίδα θα έλεγα ότι.
1: Και Μιμίνα βλέπω τη Δούρου.
10: Οι ταινίες τέχνης Αθηναίδας αρέσουν σε ένα πολύ μικρό κοινό. Φανατικό κοινό, αλλά μικρό κοινό. Είναι αυτό που λέμε ότι εμείς κάνουμε κάτι για την ποιότητα και την τέχνη και όχι για τον.
1: Δεν λέγεται. Καταρχά, σε διορθώνω, δεν λέγεται ποιότητα, λέγεται ποιότητα.
3: Ποιότητα, να θυμηθούμε.
1: Αν θέλουμε να είμαστε.
10: Οι δημοσκόποι, το ξέρετε εσείς που μιλάτε, το ξέρω κι εγώ, το ξέρει και ο κύριο Τσιωτάκης, ο οποίο μιλάει πάρα πολύ με του δημοσκόπου, είναι γνωστό ότι πλέον δεν αριχνεύουν στο δείγμα.
3: Α, του το έλεγε χθε. έλεγε χθες στην εκπομπή του, έλεγε, ξέρετε, θα σας το πω μεταξύ μας τώρα, δεν ανοιχνεύουν το ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες μετρήσεις και τον βάζουν από ευγένεια. Έτσι τους είπε ο Τάκης.
10: Το ίδιο που κάνανε οι άνθρωποι και με τη Νέα Αριστερά παλιότερα, θυμάσαι, γιατί λέγανε 11 βουλευτές δεν μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Παιδιά, κάτι λάθος κάνουμε εμείς.
1: Μου λέει ο Κώστας, ένας φίλος, ο οποίος συχνά πυκνά παρισφρεί εδώ στο στούντιο, είναι από αυτούς, ξέρεις. Κόβουν κεφάλια αυτοί οικονομικά. Μου έλεγε λοιπόν ότι ο Φάμελος από τραγική φιγουρά έχει γίνει κωμική φιγουρά, κάνει τα πάντα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
10: Θα πήγαινα λοιπόν σε αυτό. Ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Πετεντέρης, σε μια στο δελτίο του Μέγα πριν από 4-5 μέρες το περιέγραψε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο. Είπε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν αρχηγό ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος. Είναι αυτό, δεν έχει ξαναυποθεί ποτέ. Δηλαδή, τόσο
1: είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό.
10: Είναι προφανές ότι ο κ. Φάμελος αυτή τη στιγμή είναι μόνος του, απομονωμένος. Πώς θα κατάφερε, τι να πω, είναι κατόρθωμα. Τι εννοώ. Εννοώ ότι και έχει έτοιμη την πρόταση μορφής εναντίον του από το εσωκομματικό μέτωπο Παπαδούρου Πολάκη. Και από την άλλη πλευρά, τις επόμενες μέρες, και το λέω ως είδηση αυτό, θα δούμε ένα βελούδινο, σιωπηλό μεν, αλλά βελούδινο διαζύγιο και από το στενό του επιτελείο. Από τους ανθρώπους που είναι τριγύρω στον 7ο όροφο. Ήδη ο κ. Παπάς πέταξε τις φόντες του και είπε ότι δεν ξέρει αν υπάρχει ακόμα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώντας τον κύριο Ζαχαριάδη, με την έννοια ότι δεν ακούγεται πουθενά, δεν βγαίνει πουθενά, δεν μιλάει πουθενά. Ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Εγώ μίλησα με τον κύριο Ζαχαριάδη να σε ενημερώσω και μου λέει δεν πρόκειται να μιλήσω καθόλου αυτό το διάστημα.
10: Προφανώς. Γιατί εντάξει. Όλοι κοιτάνε την πόρτα της Αμαλίας. Είναι μεγάλη εκείνη η πόρτα.
1: Αμαλίας, σοδού Αμαλίας. Μην μπερδευτούμε.
10: Σοδού Αμαλίας. Είναι κεντρικός δρόμος, είναι κεντρική οδός. Έχει μεγάλες πόρτες βέβαια, μαρμάρινες κτλ.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
10: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω τραγούδι αφιερωμένο στους αριστερούς που κάποτε πήραν την εξουσία. Δεν ξέρω γιατί δεν την κάνω μεταξύ μας, γιατί έτσι έγινε. Δεν ακολουθούσαν το παράδειγμα του Σοφού Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία, ο οποίος ενώ μπορούσε να κυβερνήσει δεν το έκανε. Τι έκανε όμως, έπαιρνε τους Δήμους και έκανε τα κουμάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλάβεις, κύριε Κωστάκη. Λοιπόν, και ήταν γάτος, να πούμε, ο Μπερλιγκουέρ. Πήγανε πάνω να τον σκοτώσουν και οι Ρώσοι αυτό, ναι.
3: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό, στη Ρουμανία έγινε.
3: Όλα αυτά που λες, βέβαια, προϋποθέτουν να τους πάρεις τους Δήμους.
1: Ο Μπελικούρ ήταν αυτός, δεν ήταν
3: αυτό
1: ο Τσάφτης. Εντάξει, έλα.
11: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. O partigiano, porta mi vida. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,

0: Έτσι, νομίζω ότι αυτό ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά.
1: Αυξήσεις είπες.
2: Ξεκινήσει.
1: Να σου πω, αυξήσεις είπες. Μη φεύγεις. Θα σε εκθέσω.
2: Ό,τι πιο πια να κάνει.
0: Ό,τι είναι πριν το δελτίο θεωρείται είδηση.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι δηλαδή σε αυτό το χρόνο του δελτίου θεωρείται ότι
1: για
0: είναι
1: βάλε, Ελένα Βασιλάκη,
0: μεγάλη αλήθεια, ναι.
1: Που είναι σήμερα σε εμπριμεριά. Θα ρίξε, κύριε υποτιθέμενε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών, επίσης στη λεωφόρου Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Φίξ, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην Πειραιός προς Ομόνια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Ακινητοποιημένο τρόλεϊ λόγω μηχανικής βλάβης στο Κουκάκι, κλειστή είναι η οδός Βεΐκου από Χατζηχρίστου μέχρι Μισαραλιώτου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους γύρω δρόμους. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Ιράν διεμήνυσε ότι στο εξής όλα τα πλοία, τα οποία αποπειρώνται να διασχίσουν τα ασθενά του ορμούς, θα θεωρούνται στόχοι. Ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent στα 93,48 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο και το αμερικανικό αργό στα 90,59 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή θα μεταχθεί σήμερα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα και συγκεκριμένα για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, όπως είπε. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις. Μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε χαρακτηριστικά, επισημένοντας πως αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και καρφιά κατά του Αντώνη Σαμαρά, ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό. Η αξιοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια με στόχο επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και μειώνουν το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις, η δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης καθώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών προτεραιοτήτων αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο σήμερα και αύριο αντιστοίχως. Στη συνεδρία των δύο οργάνων θα λάβει μέρος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η αμυντική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Πιερακάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Τρία νέα μεταγωγικά drones και μήνυ υποβρύχια περιλαμβάνουν τα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους ενός δις που υποβάλλει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότιος Αφρικής, έντρα στις 10. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Την έκτη θέση στο Diamond League του Όσλο κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5-62 και την ένατη θέση ακοντίστρια Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 53,75 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχετες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ναι, Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
15: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
15: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση με τα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, η απόλυτη εγγύηση. Θα είμαστε μέχρι τις 12. Θα έχουμε ενημέρωση, θα έχουμε τα σχόλιά μας, θα έχουμε διάφορα πράγματα που σας απασχολούν, μας απασχολούν. Είναι όλα αυτά για τα οποία πάντοτε παρακολουθούμε. Είχαμε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τον Περιφερειάρχη για πράγματα τα οποία είχαν και έχουν έτσι πολύ μεγάλη σημασία και για τους μετακινούμενους στην κτηνοτροφία. Το έχει πάρει πάλι πάνω του όλο αυτό ο Αμανατίδης. Τώρα να αφήσει σε άλλους να τα μπερδέψουν. Λοιπόν, θα δώσουμε αναλυτικό απόσπασμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αρκούδες. Είναι ένα κακό που συνεχίζεται με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην περιοχή μας χρόνια πολλά. Είδα μια τελευταία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον πληθυσμό. Πόσες είναι, πού είναι, επιπτώσεις, ενέργειες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Επιστημονική κουβέντα. Είμαστε εδώ με ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Είμαστε εδώ με Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη, ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12. Ζωντανή μετάδοση, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Για περιμένετε λίγο, είδατε ένα βιντεάκι που κάναμε, προφητηλία και τα λοιπά, μπάλες, Μουντιάλ, φανέλες, κασκόλ, τηλεοράσεις. Τι σας ετοιμάζουμε να δείτε.

Και αυτή είναι μια superstar, η Dua Lipa. Τώρα θα πάμε και σε μια άλλη, έτσι για να έχετε μια εικόνα πάντοτε. Στον χώρο και του ξένου πενταγράμμου, τι ακούν τα παιδιά μας, τι ακούν τα παιδιά σας. Εκτός από την Lipa και την Olivia ακούνε πολύ φανατικά. Είναι η Rodrigo.

Είναι μια σούπερ επιτυχία και ένα σούπερ κορίτσι που κάνει μεγάλη καριέρα, η Ροντρίγκο. Θα είμαστε μέχρι τις 12, η μετάδοσή μας είναι ζωντανή, η επίγεια μετάδοση στους 94,7. Στον alfa.fm.gr μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και από διάφορες άλλες πλατφόρμες που μας φιλοξενούν και τις ευχαριστούμε πολύ. Είστε πολλοί και από εδώ, πολλοί και από άλλες περιοχές. Με τα μηνύματά σας, σας βλέπουμε, λέμε καλημέρες, λέμε καληνύχτα, λέμε καλησπέρα, τα πάντα, γιατί μιλάμε όλη τη μέρα. Να μην ξεχνάτε, έχουμε την έναρξη εδώ και μερικές μέρες και βλέπω και πάρα πολύ κόσμο. Η νέα λυσίδα Γιαννικής Πέπκο στην Καστοριά με παραπάνω από 50 καταστήματα, με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδυσης, διακόσμησης, σπιτιού και όχι μόνο, πολλές εκπλήξεις. Από 21 του μηνός έχει ξεκινήσει τη λειτουργία στην Χλώη. Για αγορές και πάρα πολλές από τις 10 και μετά κάθε μέρα εκπλήξεις. Πέπκο λοιπόν στην Καστοριά. Αναμένουμε το φράγμα Νεστορίου, αναμένουμε σχολεία στη φυλάκων, πόσο καθυστερήσαμε, πόσο μα πόσο καθυστερήσαμε και καθυστερούμε. Θέλουμε να κάνουμε μια δημοπράτηση. Έλεγε βέβαια ο Περιφερειάρχης, περιμένω Παπαθανάση, περιμένω τη ΣΑΕ. Η Αντωνίου βγήκε χθες και μας είπε ότι παιδιά, τα έχουμε όλα, προχωρήστε γρήγορα. Στην Περιφερειακή Επιτροπή πέρασε αυτό, θα δούμε τώρα, περιμένετε, πέρασε αυτό, θα δούμε τώρα. Κάποιος μου λέει, πότε θα δούμε κόσμο να μπαίνει μέσα στο ιστορικό κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Καθίστε τώρα, εντάξει, θα δούμε κόσμο να δουλεύει. Πάντως η Αντωνίου έδωσε ένα μήνυμα και στους τοπικούς εδώ που τα χειρίζονται όλα αυτά με τις φωτογραφίες, με τους κύκνους. Έδωσε ένα μήνυμα. Τους λέει λοιπόν, 2027 Σεπτέμβρη, η πρώτη θα είναι μέσα, θα τη λειτουργούμε. Καταλαβαίνετε. Καταλάβατε τι τους λέει η Αντωνίου. Έγινε ό,τι έγινε. Τσακωθήκαμε που τσακωθήκαμε, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι νομοθετική. Χθες τους το είπε λοιπόν. Το 27 λοιπόν, κύριοι, λειτουργία της σχολής σας στη φυλάκων. Και μετά οι φωτογραφίες με ροδάκινα, κύκνους και τα λοιπά. Σαύρες και ό,τι άλλο. Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943 για να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στους 94,7. Θα αναμένουμε όλες τις εξελίξεις για πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μη χαίρεσαι κυρία Αντωνίου τώρα, επειδή θες να είσαι ξανά βουλευτής, θα διεκδικήσεις ξανά, σκέφτεσαι αν η λίστα είναι εύκολη, δύσκολη, το κάθε μας ενδιαφέρει τι θα κάνεις, βγεις, δεν βγεις, τι θα κάνεις, για να ακούσω τι θα γίνει με τα μήλα, σε αυτό έρχομαι κυρία Αντωνίου. Η Μαρία Αντωνίου έκανε δηλώσεις για τα μήλα χθες, ότι να είμαστε εδώ, να είμαστε εκεί και περιμένουμε τίποτα καινούριο. Έχω μιλήσει με παραπάνω από 10 οικογένειες από χθες, ξανά. Είναι σε κατάσταση όχι έκτακτης ανάγκης μόνο. Μερικοί νομίζουν ότι αυτά όταν τα λέμε και εμείς τα λέμε έτσι για να περνάει η ώρα και ξέρω ότι τσατίζονται. Άφαντος ο κάθε ένας σχετικός και άσχετος. Δηλαδή, έχετε δει μια πρωτοβουλία ανακοινώσιμη, σοβαρή από την αρμόδια αντιπεριφέρεια αγροτικής ανάπτυξης του απερχόμενου χαρούμενου. Τώρα το ενδιαφέρον τους, ηρεμήστε βρε παιδιά, σιγά τις αλλαγές που θα κάνει ο Αμανατίδης. Ξέρουμε τώρα πως είναι όλο αυτό. Η αγωνία τους είναι αν θα είναι εκεί ξανά. Η αγωνία των υπολείπων είναι τι θα γίνει με όλα τα θέματα, οι αρμοδιότητές τους. Δεν βλέπω παιδιά κινητικότητα. Πέρα από φωτογραφίες που πολλές φορές είναι και ψεύτικες, ενώ δεν είναι κάποιοι στις συσκέψεις, τους τοποθετούν με μονταζάκι για να φαίνεται ότι είναι εκεί. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ, δείτε λίγο με την υπόθεση με τα μήλα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Ασχοληθείτε πλέον σοβαρά. Αφήνουμε και λίγο τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Όταν πηγαίνουμε εκεί με καύσιμα δωρεάν από την περιφέρεια, από το κράτος, με τα κρατικά αυτοκίνητα. Γιατί έτσι πηγαίνουν ορισμένοι στις κηδείες, με τα κρατικά αυτοκίνητα. Αφήστε ρε παιδιά λίγο όλη αυτή την ιστορία, η οποία 1-2 χρόνια τελειώνει μετά. Θα εξαφανιστείτε εσείς, ο κόσμος θα επιλέξει άλλους. Εντάξει. Θα μου πείτε τώρα, 2,5 και 3 χιλιάρικα το μήνα είναι μια τέτοια θέση. Παράδειγμα ενός αντιπεριφερειάρχη, ας πούμε έτσι. Ο δήμαρχος πόσα παίρνει, Καστοριάς, κανένα 2,200, 2,5, 2. Η αντιπεριφερειάρχης μπορεί και 2,5 και 3 να πήγε. Και μετά λέμε γιατί τρέχουν όλοι να μπουν σε θέσεις. Τι να κάνουμε. Οι βουλευτές για να παίρνουν μισθό και τώρα τι γίνεται. Με τα υπόλοιπα τι κάνουμε. Τι θα γίνει με τα μήλα. Θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία επιτέλους κάποιος. Μάλλον γιατί μιλάω για αντιπεριφερειάρχες. Λοιπόν, κύριε Μανατίδη, πάρτε μια πρωτοβουλία.
είχαν πάει δύο συνεργάτες σας, τα κάνανε θάλασσα πριν μήνες. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, πάρτε την κυρία Αντωνίου, πηγαίνετε ΕΛΓΑ, πηγαίνετε οπουδήποτε θέλετε. Δώστε απαντήσεις. Είναι τα μήλα, είναι τα καρύδια, είναι κι άλλα. Είναι κι άλλες εκτάσεις. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μιλάμε για ζημιές του 25, μιλάμε για ζημιές του 26. Με συγχωρείτε, κανένας δεν λαμβάνει μια πρωτοβουλία. Τους τσατίζει μετά η κριτική που τους κάνει ο Αναστασίου, ο οποίος μιλάει για αχρηστία τοπική. Αχρηστία. Λέει λοιπόν για το γεγονός ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους οι τοπικοί παράγοντες της Καστοριάς και τα έχουν αφήσει όλα έτσι. Τα είπε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια κριτική, είναι μια άποψη, παράδειγμα ενός Δημοτικού Ανεξάρτητου Συμβούλου. Τι να κάνουμε. Νευριάζουν μετά και αρχίζουν τα τηλεφωνήματα σε γνωστούς και αγνώστους, γιατί τα είπα αυτά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Βρε παιδιά, για να μην φτάνει ο καθένας να κάνει κριτική. Ο καθένας. Εγώ, αυτός, ο Α, ο Β, οι πολίτες. Κάντε επιτέλους τη δουλίτσα σας. Άντε και με τα κρατικά αυτοκίνητα. Άντε και με την τζάμπα βενζίνη. Κάντε την όμως. Κάντε την όμως να τελειώνουμε. Τι μας λέει τώρα η Ρία Ελληνίδου. Καινούριο. Πήγαινε πάλι πίσω ταξιτζή, λέει η Ρία. Θέλω και λεμονιά με τα λεπά.

ωραία η ιδέα μας, έτσι. Τι ωραία όμως, καλοκαίρι. Είμαστε μια χαρά, δεν είναι? Με όλα τα προηγούμενα που έλεγα, δεν είμαστε καλά. Με αυτά όμως είμαστε καλά. Με τις μουσικές μας, τις εικόνες που φτιάχνουμε στη μανουδάκι μας και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Θέλω να επικοινωνείτε μαζί μας, θέλω να σας ακούω, θέλω να μαθαίνω έτσι τα νέα σας, με την έννοια και της κριτικής και όλων αυτών που βλέπετε. Βλέπω εδώ ωραία σχόλια, σας άρεσαν πολύ έτσι όπως τελικά διαμορφώνονται οι πλατείες εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο. Πού να δούμε τώρα και την ασφαλτόστρωση. Αχ, επιτέλους. Την θέλουμε και την ασφαλτόστρωση, πήγαινε με πίσω ταξιτζή, λέει, και οι ταξιτζίδες και εμείς και εσείς και όλοι. Λεμόνια. Τα λεμόνια μας αρέσουνε και η λεμονιά.

Αχ, τι ωραία τα λεμόνια. Ας τα αφήσουμε τώρα τα λεμόνια. Γιατί να δούμε λίγο και όλα τα άλλα. Σας έχω σε λίγο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιώργο Αμανατίδη, χαίρομαι γιατί παίρνεις και τη σχολεία στη φυλάκων στην πλάτη σου. Το έφερε πριν από λίγο. Και στην Περιφερειακή Επιτροπή ο Αμανατίδης το θέμα και την έγκριση των όρων διακήρυξης. Κάτσε να τα κάνω εγώ, σου λέει, γιατί τώρα οι άλλοι μόνο ανακοινώσεις βγάζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνω, σε στεναχωρώ, βρε Γιώργο, αλλά πάνε πολύ πίσω τα πράγματα εδώ και με τους συνεργάτες σου κολλησιεργούν σε πολλά. Τέλος πάντων, ο κύριος Αμανατίδης θα κάνει και αλλαγές, να ξέρετε. Κάποιες μικρές, λίγες αλλαγές. Στην Καστοριά μπορεί να αξιοποιηθούν 3 άτομα. Οι 2 δεν θέλουν 3, οι 2 θέλουν 2. Αλλά μπορεί να είναι 3. Και αν είναι 2, και τι έγινε, ή και αν είναι 3. Έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η κοινωνία να προχωρήσουμε μερικά πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί δυστυχώς έχουν συνδυάσει δικοί μας εδώ άνθρωποι με τις απόλυτες αποτυχίες το ονοματεπώνυμό τους. Τι να κάνουμε, έχουν περάσει τα τελευταία 20-25 χρόνια από θέσεις πολλές εμισθές που τους ενδιαφέρει κιόλας πολύ. Λοιπόν, και δεν έχουν αποδώσει αυτά που έπρεπε να αποδώσουν. Χάσαμε πανεπιστημιακά τμήματα, χάσαμε μεγάλα έργα, δεν έχουν γίνει δρόμοι, δεν έχει γίνει αεροδρόμιο, δεν έχουν γίνει αίθουσες, δεν έχουν γίνει τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Χάθηκαν έργα, φράγματα, οδοποιίες. Τέλος πάντων, και τώρα σιγά σιγά γίνονται. 4 μηνύματα για ασφαλτοστρώσεις, Φωνάζει ο κόσμος. Τσανούσα, κύριε Τσανούσα, το ξέρω ότι μας ακούτε και ο Δήμαρχος ακούει και οι δήμαρχοι, τώρα οι δύο βασικά, και Παπτσόγλου Κορετζίδης. Τώρα στον Εστόριο και ωραία βόλτα έκανα χθες. Το Δημοτικό Συμβούλιο δείτε το στον alfa.fm.gr. Απολογισμό είχαμε χθες. Να δείτε και την παρουσίαση που έκανε ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ακούσετε κιόλας να λέει κάποια στιγμή ο Γκοσλιόπουλος: αυτά που κάναμε, αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε και με ένταση. Θα κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε και οι επόμενοι να κάνουν τα επόμενα. Δίνει και το μήνυμα, όπως καταλαβαίνετε, και τι τους λέει, τους επόμενους: ελάτε, εσείς θα είστε άλλωστε, εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι η λύση.

0: Ρίτσα. Θα είναι. Α, τώρα μόνο δύο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω για άλλους. Μόνο δύο ονόματα εγώ ξέρω. Και αυτά ο Βανόπουλος με τον οποίο μιλούσα χθες μου λέει: θα κατέβω, θα κάνω συνδυασμό. Άντε, Νικόλα, προχώρα, κάνε συνδυασμό να δούμε. Η Πουρσανίδου η Λίτσα δεν έχει πει κάτι δημόσια, το ξέρω όμως ότι προετοιμάζεται. Για κανέναν άλλον δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο. Μιλάμε τώρα πια έχουμε δεδομένο τον Κοζιλόπουλο που λέει: θα κάνω τα πάντα εγώ και τα επόμενα οι επόμενοι. Έχουμε λοιπόν Λίτσα Πουρσανίδου με αυτά που υπολογίζουμε εμείς. Το ξέρω τι. Κάνει τις συζητήσεις της η γυναίκα. Και ο Βανόπουλος που μου λέει: εγώ θα είμαι. Ο ίδιος μάλλον μου έλεγε κιόλας ότι τρεις θα είναι οι συνδυασμοί. Τρεις λέει το πολύ να είναι. Δύο λέει κανονικά. Τα δούμε. Άλλον δεν έχουμε, να ξέρετε. Αυτά που σας είπα τώρα. Τώρα. Ο Αμανατίδης περίμενε, πίεζε, ο Γιώργος, ο Περιφερειάρχης, πίεζε ασφυκτικά να πάρουμε και ΣΑΕ σε μια συνεργασία και με τη Μαρία Αντωνίου για να μπορέσουμε να πείσουμε και Παπαθανάση και ευρωπαϊκά να γίνουν όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Τώρα, έχουμε από την Περιφερειακή Επιτροπή με εισήγηση και τοποθέτηση του πολύ μεθοδικού Περιφερειάρχη, του Γιώργου Αμανατίδη, την έγκριση των όρων διακήρυξης αυτού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και μιλάμε, φίλες και φίλοι, για αυτό που είπε και νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν και χαιρόμαστε για την δημοπράτηση την πολυαναμενόμενη. Όχι από αυτούς που έπεσαν έξω κανένα 1,5-2 χρόνια, γιατί μας έλεγαν Φεβρουάριο και τα πέσαν έξω αυτοί. Τώρα πιστεύουμε αυτούς που προχωρούν και παίρνουν αποφάσεις. Άρα μιλάμε με Αντωνίου και Περιφερειά. Κανένα δεν ακούμε άλλον. Τον Περιφερειάρχη και την Αντωνίου. Η Δημοτική Αρχή Καστοριάς αυτά που ήταν να κάνει τα έκανε. Χαίρομαι πάρα πολύ για το πώς διεκπεραίωσαν ο Αναστασίου, ο Τσανούσας, όλοι αυτοί υπό τον Δήμαρχο Καστοριάς. Συντώνησε, επισκέφτηκε, πίεσε ο Κορετζίδης. Φτάσαμε σε ένα σημείο να νομιμοποιήσουμε εκτάσεις, οικόπεδα. Φώναξε Καραταγλίδη, βοήθησε και ο Καραταγλίδης. Μάλιστα κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν ήθελαν τον Καραταγλίδη να τα προχωρήσει αυτά. Λέγανε μήπως τα κάνει θάλασσα, μήπως δεν θέλει. Όλα έγιναν, τέλος. Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει αυτή η σχολή. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα γίνει αυτή η σχολή. Ξέρουμε καλά πως αυτοδιοικητικά από τον πρώτο βαθμό έχει ξεκινήσει. Μια εκπληκτική συνεργασία Τσανούς Αναστασίου Κορετζίδη. Και κάποιοι άλλοι κοιτούσαν και τον Αναστασίου, πρώην φίλη του, τον κοιτούσατε και λίγο περίεργα όταν τα είχε ανακοινώσει όλα αυτά και συνεργάζονταν ο άνθρωπος Χρυσοχοΐδης, Αναστασίου, Κορετζίδης. Οι άλλοι τον κοιτούσαν. Υπήρχαν οι άνθρωποι, πρώην φίλοι Κορετζίδη, συγγνώμη, Αναστασίου, δεν έχουν μιλήσει για τη σχολή ή δεν είχαν μιλήσει μέχρι πριν 20 μήνες. Δεν θέλανε να μιλήσουνε. Δεν θέλανε. Σου λέει, ο Θωμάς το είπε. Και ο Θωμάς το είπε. Ο Θωμάς το δούλεψε μαζί με τον Κορετζίδη, με τον Τζανούσα, μηχανική, η Ιάνκο, ο Περιφερειάρχης. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, έτσι είναι μερικά πράγματα. Ο Χρυσοχοΐδης που το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το θέμα, περιμένει, κάνει την υπομονή του γιατί καθυστερήσαμε. Μην καθυστερείτε άλλο. Μην καθυστερείτε άλλο για το καλό σας. Κάποτε σας είχα πει κάτι, δεν ξέρω αν θα ακουστεί, για να δω από το μικρόφωνο, περιμένετε. Θα είστε ένα πρωί κάπου σε ένα γραφείο και θα ακούσετε. Θα ακούστηκε, για να. Ακούστηκε. Λοιπόν, θα χτυπήσει την πόρτα, θα είναι Χρυσοχοΐδης. Θα σας πει πού πάμε, τι κάνετε, γιατί καθυστερείτε. Και αν χτυπήσει η πόρτα και έχει φτάσει εδώ, στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά, χαθήκατε μετά. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Φοβήθηκαν, το είχα πει και πριν καιρό για αυτή την πόρτα μη χτυπήσει. Πέσαν έξω με αυτά που λέγανε εδώ, δεν έγιναν αυτά που λέγανε, τρομάξανε και τα πήραν πάνω τους αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, διαφημισούλες, πάμε, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για JH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Αλφα 94,7.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
0: Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα χθες και με τον Γιώργο Μαλέα, τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Βλέπετε για πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία έτσι δεν εξελίσσονται όπως θα θέλατε όλοι. Εννοείται θα θέλαμε όλοι. όλο αυτό το διάστημα και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λέω πάρα πολλές φορές ότι πρέπει γενικότερα να έχουμε λίγο το νου μας. Πρέπει, πώς να το πω, να παρακολουθείτε λίγο παραπάνω μερικά πράγματα για το πώς εξελίσσονται, γιατί υπάρχουν ευθύνες πραγματικά. Τώρα, επειδή συζητούσα και με κάποιους καθώς έπαιζαν οι διαφημίσεις για την ακαδημαϊκή κοινότητα, που πάρα πολλές φορές το βάζω ως θέμα και συζητάμε διάφορα, πόσο κρίμα, πόσο πίσω είμαστε στο κομμάτι αυτό των πανεπιστημίων, που δεν μπορέσαμε να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, οι εγκαταστάσεις, τώρα λέμε θα γίνουν οι εστίες και όλα αυτά, πόσα χρόνια χάσαμε, έγιναν προσπάθειες. Θυμάμαι προχθές έλεγε η κυρία Τελεγιορίδου, ας πούμε, φτάσαμε μπορούσαμε να έχουμε πάνω από 4-5 χιλιάδες, και βλέπετε, δηλαδή, γι' αυτό φωνάζουμε όλοι, γιατί δεν τα δουλέψαμε έτσι όπως τα έπρεπε όλα. Κρίμα, πολύ κρίμα, χάθηκαν ευκαιρίες. Και τώρα θέλω να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, όχι δεν είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σε λίγο θα σας έχω μία συνέντευξη εδώ στον Αλφα. Νομίζω ότι θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον σε σχέση και με τις αρκούδες. Γιατί όλο αυτό θα πρέπει λίγο να το δούμε για μία ακόμη χρονιά πάρα πολύ σοβαρά. Έγινε μία μελέτη και θα είναι μαζί μας και ο επιστήμονας, ένας από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για τη μελέτη αυτή. Είναι ζωολόγος, υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στον τομέα της ζωολογίας, ο Θόδωρος Κομινός. Θα είναι μαζί μας σε λίγο να το κουβεντιάσουμε το θέμα. Μία πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία καταγράφει την παρουσία της αρκούδας στην Καστοριά, για την περιοχή μας έγινε, με βάση πραγματικά δεδομένα πεδίου. Μιλάμε για 836 καταγραφές και είναι ένας χάρτης που ακολουθεί, δεν αποτυπώνει το σύνολο των καταγραφών που διαθέτουμε για την αρκούδα, περιλαμβάνει μόνο 836, αλλά μιλάμε για πολύ ωραία στοιχεία τα οποία έχει ένα ενδιαφέρον να τα ακούσετε. Γι' αυτό θα τον φιλοξενήσω εδώ να συζητήσω μαζί του και άλλα πράγματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Έτσι, η έρευνα αυτή έχει γίνει και σε συνεργασία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έτσι, τον γνωστό Νίκο, τον οποίο πολλές φορές φιλοξενούμε για να δώσει την άποψή του.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Ήδη παίρνω και ερωτήματα. Να, τώρα διαμαρτύρεστε για... Μου λέγανε τώρα 2-3 φίλοι, τηλεφώνησαν αμέσως, έστελναν και μηνύματα κάποιοι. Έχετε δίκιο. Οι ζημίες λένε συνεχόμενες. Τώρα λέει πάλι, αφού μιλάτε για αρκούδες. Παιδιά, το ξέρουμε ότι είναι συνεχόμενο όλο αυτό. Δεν είναι ωραίο, το ξέρουμε, το ξέρετε. Δεν αποζημιώνεστε. Δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Ο άλλος φοβάται. Δεν πάει ελεύθερα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κάποιος μου έγραψε εδώ. Εντάξει, θα το βάλω το θέμα, να το ξέρετε. Στον κύριο Κομινό που θα είναι μαζί μας, αυτή η καταγραφή και αυτή η μελέτη, τώρα μάλιστα μαθαίνω ότι δεν έχει, ξέρετε, έσπευσε κάποιος να με ρωτήσει εδώ, θα το ρωτήσω τον ίδιο, πόσα χρήματα κόστησε, ποιος τη χρηματοδότησε, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, επειδή στο παρελθόν έχουμε καεί όλοι με διάφορα τέτοια, έχουμε συζητήσει πάρα πολλά γύρω από όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι πάντοτε ανοίγει ένα θέμα πολύ σοβαρό, πολύ ιδιαίτερο ζήτημα για πολλούς και πολλές, ότι να, τα χρήματα είναι πολλά, δίδονται πάρα πολλά λεφτά για να γίνονται οι μελέτες, που πάνε τα λεφτά αυτά και δεν έχει νόημα, ζούμε μαζί, όχι δεν ζούμε μαζί. Το ζήτημα είναι, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια τώρα ταλαιπωρούμαστε πάρα μα πάρα πολύ, αλλά δεν διεκπεραιώνεται κάτι, δεν το διεκδικούμε σωστά, δεν λύνεται κάτι, κάνουμε όλοι διαπιστώσεις, κάνουμε όλοι καταγραφή γεγονότων. Παλαιότερα κάνανε και συσκέψεις, αν θυμάστε, συνεχόμενα, και μετά πολλοί δεν πήγαιναν σε αυτές τις συσκέψεις, ενώ κάποιοι φορείς σου λέγανε τι να πάω να κάνω, βγαίνει κάτι, έχει νόημα όλο αυτό. Θυμάμαι και τον αντιδήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Ιάμι, να λέει τι να πάμε να κάνουμε, να κοιτιόμαστε. Εδώ πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Κομινό. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Ναι, καλημέρα σας. Μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να είσαστε εδώ μαζί μας στον Αλφα. Να κάνουμε μια κουβέντα. Εγώ βέβαια σας κάλεσα με αφορμή μια μελέτη που βλέπω ότι έχετε δημιουργήσει, έχει γίνει και έχει δημοσιευθεί. Έχουμε κάνει και εμείς άρθρο στον alfa.fm.gr. Η παρουσία της αρκούδας με βάση πραγματικά δεδομένα. Και τώρα θέλω από εσάς, επιστήμονας είστε, άνθρωπος που έχει δημιουργήσει την μελέτη, είστε ζωολόγος, υποψήφιος διδάκτορας, αν δεν κάνω λάθος, στο Απιθύτα, έτσι, στον τομέα της ζωολογίας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μιλήστε. Ναι, για δώστε μου λίγο έτσι μερικά. Εσάς θέλουμε να ακούσουμε, από εσάς θα πάρουμε πληροφορίες. Ένα από τα ερωτήματα είναι, έχουμε καταγράψει, έχουμε εικόνα για τι πληθυσμό μιλάμε.
1: Λοιπόν, ας θα πάρουμε λίγο από την αρχή, ναι. Γιατί άκουσα και αυτά που λέγατε στην αρχή,
0: ναι,
1: για τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εμείς ως επιστήμονες, επειδή έχουμε φάει και τα χρόνια μας δανεία και από εδώ και από εκεί,
0: ναι,
1: δεν το κάνουμε για την ψυχή της μάνας μας την έρευνα. Θα πρέπει να πληρωνόμαστε και θα πρέπει να πληρώνονται και οι... Η έρευνα που κάνουμε.
0: Όταν γίνεται μια έρευνα, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είμαστε κάποιοι γραφικοί τύποι, ναι, φιλόζωοι που δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και βρίσκομαι έτσι διέξοδο στην ανία μας, ας πούμε, να βγαίνουμε και ψάχνουμε για αρκούδες, λύκους και διάφορα τέτοια. Οπότε αυτή η αιμονή ότι κάποιοι τα παίρνουν, ενώ οι άλλοι διάφοροι από εκεί πέρα και από εδώ και από εκεί τρώνε δισεκατομμύρια, κάπου θα πρέπει και εμείς να αρχίσουμε.
0: Όλα καταλήγουν εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι
1: όχι, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει εγώ να αισθάνομαι.
0: Επικεπέλαιο, ναι. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό κατά καιρούς, να σας πω. Δεν αφορά τη δική σας μελέτη.
1: Ξέρω τι θα μου πείτε. Αλλά δεν μπορώ εγώ να απολογούμε συνέχεια ή ο καθέ ερευνητή γιατί θα πρέπει εγώ να πληρωθώ. Γιατί οι διάφοροι θεωρούν ότι αυτά γίνονται έτσι. Χρόνος που εγώ διαθέτω, δεν έχω τίποτα να κάνω.
0: Γίνει, δεν μπορεί να γίνει δουλειά τζάμπα. Δεν μπορεί να γίνει τζάμπα.
1: Δηλαδή παγκόσμια η έρευνα γίνεται χρηματοδοτούμενη.
0: Σωστό.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτό
0: έχει
1: είναι.
0: Να κάνει, για να το πω στα γρήγορα, για να πάμε στην ουσία, έχει να κάνει στο παρελθόν έτσι και με διάφορες οργανώσεις που λέγαν και άλλα πράγματα, τοπικά, πανελλαδικά, περιφερειακά, είχε ανακτήσει ο κόσμος. Θα ζείτε μαζί με την αρκούδα, ζούμε μαζί με την αρκούδα και όλα αυτά.
1: Αυτό όμως οι οργανώσεις αυτές, τα χρήματα τα παίρνουν από το κράτος. Το κράτος
0: και από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν τους θα δίνουν έτσι.
0: Υπάρχουν κανόνες, λέτε.
1: Και βέβαια.
0: Υπάρχει νομοθεσία.
1: Και υπάρχει και έλεγχος. Λοιπόν, την ευθύνη τη φέρουν αυτοί που κάνουν τον έλεγχο. Αν δεν κάνανε σωστά ή αν τους όρους δεν τους θέτανε σωστά.
0: Ναι, να το βάλουμε από την αρχή. Ότι αυτοί που βάζουν τους κανόνες και υπάρχει νομοθεσία να ελέγχουν και να γίνονται όλα σωστά.
1: Ακριβώς. Να έχεις ένα μηχανισμό σοβαρό Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις επιστήμονες, δηλαδή ένα υπουργείο, ναι, δεν μπορεί να μην έχει επιστήμονες, να μπορούν να ελέγξουν αυτή την έρευνα που γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν αυτά. Ας πάμε
0: λίγο τώρα στην ουσία, λοιπόν, τη δική σας
1: έρευνα. Η δικιά μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το 23 που έχω αναφέρει. Είχε να κάνει με ένα το διδακτορικό που έκανα εγώ στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε να κάνει με το Λίγκα. Με την παρουσία και την κατάσταση του Λίγκα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση και γι' αυτό τέλος πάντων. Η περιοχή δικιά σας ήταν μέσα στο βασικό κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να κοιτάξω, γιατί ο πληθυσμός που υπάρχει, ο εναπομείνας πληθυσμός του Λίγκα, ήταν στην περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Λοιπόν, δεν βγήκε τίποτα από αυτό. Τέλος πάντων, γιατί δεν υπήρχε παρουσία τέτοια που να μπορέσει να υποστηρίξει ένα διδακτορικό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μέσα από διάφορα άλλα προγράμματα και συνεργασίες που έχουμε με το Πανεπιστήμιο, αποφασίσαμε να ξεκινήσω ένα άλλο διδακτορικό, το οποίο έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση των διαφόρων κοινοειδών και μεγάλων σαρκοφάγων, και αρκούδα μέσα αυτό, με τη χρήση πιο σύγχρονης τεχνολογίας και τη μελέτη της συμπεριφοράς των ειδών και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησα από το 23, ερχόμενος εκεί πέρα για το λύκο και το τσακάλι, όχι για την αρκούδα.
0: Για λύκο τσακάλι, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αλλά μου προέκυψε η αρκούδα, γιατί τελικά ο λύκος και το τσακάλι έχει πολύ μικρή.
0: Εμάς εδώ μέσα στην πόλη έχουν προκύψει και αλεπούδες και απ' όλα. Τα έχουμε
1: εντάξει,
0: όλα.
1: Αυτά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Εδώ
0: μέσα στην πόλη είναι φυσιολογικό.
1: Στο κέντρο της Αθήνας οι αλεπούδες.
0: Α, στο κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο καμιά αρκούδα μην έρθει, γιατί βλέπω το Σύνταγμα και την Ερμού να γίνονται ένα μετά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα κι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, αστειεύομαι, αλλά ξέρετε ότι και πολλοί έχουν αγανακτήσει και φοβούνται και παθαίνουμε μεγάλες ζημιές.
1: Το γνωρίζω, κοιτάξτε να δείτε όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά και πιθανώς να γνωρίζω και περισσότερα πράγματα από ό,τι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί αυτά που έχω δει και έχω καταγράψει εγώ δεν τα έχει δει κάποιος άλλος εκεί.
0: Για μιλήστε
1: μόνο,
0: μου λοιπόν.
1: Μόνο ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ναι. Και αυτός δέχεται πειρά πολλές φορές, ξέρετε. Και,
1: εντάξει,
0: και κριτική. Βέβαια είναι παρόν ο άνθρωπος, όποτε του ζητηθεί κτλ.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, αυτό που λέτε, ότι είναι παρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν άλλοι είναι απόντες.
0: Είναι απόντες. Να είδατε, γι' αυτό τα βάζουμε όλα.
1: Το να είσαι εκεί και να δέχεσαι και τα πειρά αυτά, αλλά και να συνεχίζεις τη δουλειά που κάνει ο Νίκος όλα αυτά τα χρόνια, είναι μεγάλο άθλος για μένα.
0: Και αυτός, ξέρετε, έχει ακούσει πολλά. Μπορεί και να μην κάνει επιπληρωμή κάποια πράγματα, τα ακούει ότι τα παίρνει, τα ακούει ότι πληρώνεται.
1: Είναι,
0: ενώ μπορεί να μην έχει καμία σχέση, να πηγαίνει εκεί γιατί πρέπει να βοηθήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία, ότι όλοι τα παίρνουν, το ξέρουμε, έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, φταίνε αυτοί που κυβερνούν, γιατί ο Πεκεπέδες και άλλα σκάνδαλα χρηματιστηρίων, αυτοί μας τα άφησαν να γίνονται. Τι να κάνουμε.
1: Ας
0: κοιτάξουν να μην γίνονται αυτά. Για να μην συνηθίζουμε και εμείς να λέμε βλακίες.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο στο θέμα της αρκούδας.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Εμείς αυτό που δείξαμε τώρα με τον Νίκο εκεί πέρα σε αυτό το χάρτη.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ πρώτο.
0: Δώστε μου και ένα στοιχείο. Τι χάρτης είναι αυτός και τι στοιχείο δίνει, ας πούμε.
1: Αυτά είναι δεδομένα τα οποία είναι αυτά τα ισχυρά δεδομένα που λέγονται. Τα hard evidence.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι, τα οποία έχουν να κάνουν με πραγματική καταγραφή ζώου. Όχι υποθετική, ούτε συνεντεύξεις, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Το είδαμε σε συγκεκριμένα σημεία, το καταγράψαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι μια πολύ απλή παρουσίαση, απλοϊκή θα έλεγα. Αλλά θεωρήσαμε ότι σε αυτή τη φάση θέλαμε να δείξουμε ακριβώς ποια είναι η παρουσία του ζώου μέσα σε αυτό το παιδινό κομμάτι. Το αγροτικό, που είναι και οι περισσότεροι οικισμοί, που είναι και ο περισσότερος κόσμος, και ποια είναι η σχέση της αρκούδας σε έναν βαθμό με το αστικό και το περιαστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί βέβαια μέσα από το Facebook και από τα social media αυτές οι μελέτες δεν έχουν καμιά. Δεν μπορούν να παρουσιαστούν, ούτε έχουν και κανένα λόγο παρουσίαση εκεί πέρα. Τα αποτελέσματα κάποια στιγμή, όταν θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά, τότε θα βγει ολοκληρωμένοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα θέλαμε να δείξουμε, επειδή πια μπαίνουμε και στο πιο κρίσιμη περίοδο, που τα πράγματα θα αρχίσουν πάλι για άλλη μια χρονιά να γίνονται πιο έντονα με την παρουσία της αρκούδας, ότι καλό θα είναι κάποια στιγμή να μπουν κάτω, να δουν τι συμβαίνει, ο χαμός που γίνεται με την παρουσία του ζώου στην περιοχή, οι αρμόδιοι, που οι αρμόδιοι δεν είναι ούτε η ΜΚΟ ούτε κανένας άλλος. Αρμόδιος Για αυτό το θέμα είναι το κράτος. Mm-hmm. Και μόνο το κράτος, κανένας άλλος. Ο μόνος που έχει θεσμικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία είναι το κράτος. Το ότι δεν ασχολείται το κράτος, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, γιατί το κράτος τώρα είτε έχει περιφερειακά εργαλεία, είτε το δασαρχείο, είτε όποιοι έχει.
1: Όχι, τέλος... αυτοί δεν ευθύνονται. Το κέντρο ευθύνεται.
0: Το κέντρο εκείνη, λέτε το Υπουργείο εκείνη... Περιβάλλοντος, ας πούμε.
1: Βέβαια. Ναι. Γιατί αυτοί αποφασίζουν, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, δεν παίρνουν το δασαρχείο.
0: Να σας ρωτήσω, έχει σημασία ίσως, εσείς θα ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Σήμερα, τούτη την ώρα αυτή που μιλάμε, τι ισχύει, μιλάμε για το κράτος, τι ισχύει, ποια είναι η νομοθεσία. Έχουμε εμείς εδώ εκατοντάδες, να πω, αρκούδες που κινούνται μέσα σε πόλεις, μέσα σε χωριά, μέσα σε σπίτια, σε αυλές. Ποιος έχει την ευθύνη να κάνει τι, το ξέρουμε σήμερα, υπάρχει κάποια νομοθεσία, μας την πείτε.
1: Υπάρχει αυτή η νομοθεσία.
0: Τι λέει η νομοθεσία, ποιος έχει την ευθύνη.
1: Είχε καθορίσει, εντάξει, το ποιος έχει την ευθύνη, πολλούς έχουν βάλει πολλούς μέσα να έχουν την ευθύνη.
0: Μπορείτε να μου πείτε έτσι μερικά να καταλάβω.
1: Υπάρχει αυτή η νομοθεσία που είχε βγει το 2014 που έλεγε και καθόριζε και την ομάδα άμεσης επέμβασης.
0: Ναι.
1: Που εκεί πέρα σου λέει ότι θα πρέπει να είναι κάποιες υπηρεσίες που είναι το δασαρχείο, είναι η αστυνομία που δεν έχει καμία δουλειά, αλλά τέλος πάντων, η θηροφυλακή, ή βέβαια η τοπική, η περιφέρεια και ο δήμος και όλα αυτά. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν έχουν καμία δουλειά. Για μένα, προσωπικά, σας λέω την προσωπική μου άποψη, καθαρά. Δεν έχουν καμία δουλειά. Η δουλειά είναι ενός και μοναδικού μιας ομάδας, η οποία θα έχει, ας πούμε, να σας το πω έτσι πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος, σαν πολιτική προστασία. Μια μορφή πολιτικής προστασίας. Γιατί είναι πολιτική προστασία σε εσάς εκεί, έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Γιατί ευθύνεται το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Και επειδή είναι μέσα σε αστικές περιοχές, δεν μιλάω να πάνε να τρέχουν οι άνθρωποι πάνω.
0: Όχι, βέβαια, κανείς δεν μιλάει για το γράμμο εδώ πέρα.
1: Ακριβώς, μιλάω για την πόλη. Δεν είναι δυνατόν να έχει.
0: Δεν μιλάμε για το γράμμο, μιλάμε για την Καστοριά, μιλάμε για περιοχές μέσα στην πόλη, μέσα από ταμεία, Κορισό, μιλάμε για περιοχές έτσι εδώ.
1: Ζω και μέσα και κυκλοφορούν.
0: Όχι, ζώα, πολλά. Μια εδώ, μια εκεί με τα μικρά τη, η άλλη από δίπλα. Θα γνωριστούμε σε λίγο όλοι σιγά-σιγά.
1: Όχι, μα ήδη γνωριζόμαστε. Λοιπόν. Παρά έχουμε γνωριστεί μάλλον. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορείς να ανέχεις αυτήν την κατάσταση. Όπως είπα και χθες σε έναν συνάδελφό σας. Ναι. Όταν διάβαζα πέρυσι αυτή την κυρία στο Μαυροχώρι, να λέει συνέχεια ότι ζούσε με έντρομη, με μια αρκούδα στην αυλή της, και να μην ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι χυδαίο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό.
0: Περνούσε δίπλα της, από μπροστά της, μέσα από το σπίτι της κτλ.
1: Είναι δυνατόν. Είναι
0: η
1: δυνατόν.
0: Κυρία Λίτσα, και... είχαμε κάνει εκεί πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Ναι.
1: Είναι δυνατόν να απλώς να το περιγράφεις αυτό το γεγονός. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε αυτό ποιος ευθύνεται, εγώ, ευθύνεται η ΜΚΟ, ποιος ευθύνεται, ελληνικό κράτος ευθύνεται, γιατί δεν πρέπει να βάλει μια δημιουργία εκεί γύρω να προστατέψει τη γυναίκα.
0: Από πού ξεκινάει αυτό, ναι, ξεκινάει από πού, πρέπει να κάνουμε κάτι τοπικά εμείς.
1: Λοιπόν, πρέπει να επικοινωνήσουμε, εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα θεωρώ, τι άλλο να κάνετε εσείς, όταν δεν σας λαμβάνει υπόψη το κράτος, εσείς τι άλλο πρέπει να κάνετε εκεί πέρα, δηλαδή τι πρέπει να πείτε για να κάνετε αυτό, για να αποφασίσει το κράτος ότι θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δηλαδή τόσο καιρό δεν έπρεπε να έχουν επικαιροποιήσει, όπως είπα και χτες, το θέμα αυτό με την ομάδα άμεσης επέμβασης. Mm-hmm. Η οποία τι κάνουν οι άνθρωποι, βάνει ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, πηγαίνουν μέχρι 10 η ώρα το βράδυ, έτσι όταν οι αρκούδες βγαίνουν από τις 10 και μετά, έτσι και κυκλοφοράνε, και νωρίτερα βέβαια το συζητάμε και την ημέρα κυκλοφοράνε, αλλά τέλος πάντων τα ζώα δραστηριοποιούνται το βράδυ. Λοιπόν, αντί να επικαιροποιήσεις όλο το θέμα, να βάλεις ανθρώπους να τους εκπαιδεύσεις, να τους πάρεις εξοπλισμό και να τους έχεις 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα για μια 8μηνη σύμβαση.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και επιστήμονες μέσα.
0: Τους επίμαχους μήνες που ξέρουμε ότι είναι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, βέβαια, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για. Μπορεί να πάει τα δασαρχεία, μα τύχει κάτι το χειμώνα, να πάρει τα δασαρχεία. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά δεν έπρεπε, εφόσον έχεις ένα τόσο σοβαρό θέμα, γιατί πια η Καστοριά είναι ευρωπαϊκό δείγμα, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Έτσι, μην κοιτάτε τη Ρουμανία, τη λένε, εκεί τη ταΐζουν για να πηγαίνουν να τη βλέπουν να βγάλουν φωτογραφίες. Γι' αυτό πηγαίνουν στα χωριά.
0: Ναι,
1: δεν κάνετε κάτι τέτοιο.
0: Αυτή η ομάδα έτσι, σήμερα δεν είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή.
1: Είναι ενεργοποιημένη, αλλά έτσι όπως λειτουργεί δεν είναι.
0: Αλλά η πολυτουργία δεν μπορεί να κάνει. Ναι.
1: Δηλαδή και δεν μπορεί να πηγαίνει να ρίχνει απλώς κροτίδες και από εδώ και από εκεί ή να ανάβει στους φάρους. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία όταν έχει τόσα άλλα θέματα να τρέχει για
0: τώρα. Κάτι. Να ρωτήσω κάτι, πάμε όλο στο οικονομικό, αλλά κάποιες φορές ακούω ΜΚΟ λαμβάνουν από το Πράσινο Ταμείο, νομίζω, 60-65 χιλιάρικα σε ετήσια βάση. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και πραγματικά ούτε γνωρίζω, αλλά και πολύ περισσότερο, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα η έρευνά μου δεν έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ΜΚΟ. Έχει να κάνει με το τι κάνουν τα ζώα. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα μπορώ να μιλήσω και αν θέλετε, μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Για να ρωτήσω κάτι για τα ζώα. Εδώ, από την έρευνά σας, από τη μελέτη τώρα, έχουμε αριθμούς.
1: Όχι, δεν μπορεί να έχει αριθμού. Έχουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να καταλάβουν κάποια ζώα ότι είναι τα ίδια.
0: Γιατί κάποιοι μου λέγανε, παιδί μου, ότι είναι εκατοντάδες. Δεν είναι, λέει, ούτε 200 ούτε 300. Πώς...
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, τέτοια αριθμή, γιατί αν ήταν εκατοντάδες, θα κούκλωνα γίνει την άλλη. Λοιπόν, δεν είναι κοινό.
0: Πόσες μπορεί να είναι περίπου αυτές που υπολογίζετε εσείς?
1: Εντάξει, εμείς έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, δεν μπορώ να τις αναφέρω, γιατί να σας πω θα ήταν.
0: Οι καταγραφές που...
1: Ακόμα και αυτές είναι υπεκτιμημένες ή υποεκτιμημένες οι καταγραφές,
0: ναι,
1: οι καταγραφές που... Ναι. Γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα ζώα.
0: Οι καταγραφές είναι κανένα 900-835 κάπου εκεί νομίζω.
1: 836 6, είναι, ναι, είναι αυτές οι καταγραφές οι οποίες σας είπα ότι έχουν αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι από τον ντρόν, είναι από τις κάμερες τις θερμικές που κρατάμε, ναι, και κάνουμε τα σάρβις ή αυτές τις σταθερές κάμερες.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: μάλιστα,
1: είναι την πραγματική. Έχεις φωτογραφία, έχεις παρουσία του ζώου.
0: Τώρα, γιατί έχουμε ακούσει νούμερα 700-800 αρκούδες. Έχουμε ακούσει νούμερα τέτοια.
1: Το νούμερο αυτό για το οποίο αναφέρω εγώ δεν έχει να κάνει με.
0: Δεν έχει να κάνει, όχι, δεν είναι αριθμό. Λέτε, αυτά είναι οι καταγραφές χρήσης.
1: Ας πούμε, είπα και χθες ότι ένα ζώο, ειδικά στην περιοχή του Μαυροχώρη, ένα αρσενικό, το βλέπαμε, το έχουμε καταγράψει πάνω από 60 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι
0: πάνω, αυτό δεν είναι 60 αρκούδες, είναι μία αρκούδα, ναι.
1: Είναι μία αρκούδα η οποία κάθε βράδυ ακολουθούσε μια συγκεκριμένη δομή και πήγαινε και στην αρχή για τα κεράσια, μετά για τα καλαμπόκια. Το ίδιο ζώο, το οποίο βέβαια από εκεί μετά πήγαινε πιο πέρα.
0: Δώστε μου άλλα συμπεράσματα από τη μελέτη για να πάμε και στο διατάφτα. Δηλαδή, τι κάνουμε, πού οδηγούμαστε, πόσο αυτό θα συνεχιστεί. Θα πείτε πού να ξέρετε.
1: Αυτό είναι στον τέταρτο χρόνο, τώρα 3,5 χρόνια. Θα το συνεχίσουμε. Δεν με τον Νίκο όσο μπορούμε. Ελπίζω για άλλο ένα χρόνο για να έχουμε μια πιο. Δηλαδή, μέσα στην πενταετία να έχουμε μια αρκετά καλή πληροφορία σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούν το χώρο οι αρκούδες.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι και αλλιώς είναι μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται χρόνο με το χρόνο, γιατί όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτή η ένταση, αυτή η δυναμική που έχει αποκτήσει είναι ουσιαστικά μετά από τότε. Λοιπόν, αυτό διαμορφώνει σιγά σιγά κάθε χρόνο, αν και μπορώ να πω ότι από τα δεδομένα που έχω, δηλαδή και από τη χρήση όλων των μεθοδολογιών, οι διαφορές στις καταγραφές αλλά και στα ζώα, στον αριθμό που λέγατε, mm-hmm, δεν έχει μεγάλη. Παρουσιάζει μια σχετική στασιμότητα.
0: Ναι,
1: έτσι, σταθερή, ναι, όχι στασιμότητα. Σταθερή.
0: Σταθερή, μάλιστα.
1: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να. Κοιτάξτε να δείτε, τα ζώα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες και λειτουργούν συγκεκριμένα πρότυπα, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να χωρέσει 500 ζώα η περιοχή, σε καμία περίπτωση. Το μεγάλο λάθος, ξέρετε ποιο ήταν, όταν αρχίσανε όλες αυτές οι που λέγεται για τη ΜΚΟ, τα χρήματα και όλα αυτά, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο είναι το λάθος. Εκεί, και δεν είναι λάθος δικό μας, είναι και λάθος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς. Είναι ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο για την αρκούδα αλλά και για άλλα είδη, αλλά όταν μιλάμε για είδη τα οποία δημιουργείται και το conflict αυτό, τα προβλήματα με τον άνθρωπο, θα πρέπει να προβλέψουμε. Εντάξει, εγώ δίνω εκατομμύρια και κάνω μια προσπάθεια να επαναφέρω τα είδη, γιατί πραγματικά είχαν μειωθεί, είχαν περιοριστεί οι περιοχές και όλα αυτά. Αλλά μετά από 10 χρόνια, εγώ τώρα έχω 50 αρκούδες, λέω τώρα. Μετά από 10 χρόνια, αν έχω 100 αρκούδες ή 150, τι γίνεται? Πού θα πάνε αυτά τα ζώα?
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πού θα απλωθεί, πού θα υπάρξει αυτή η εξάπλωση? Δεν πρέπει να το προβλέψω? Δεν πρέπει δηλαδή να βάλω κάτω και να πω ότι ξέρεις, μετά από 20 χρόνια, 30 τώρα, έτσι, έχω 400 αρκούδες στην περιοχή που από τις 50 που είχα. Λοιπόν, 400 όμως είναι too much, είναι πολύ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο παράγοντα εκεί πέρα? Γιατί αυτό είναι το βασικό. Γιατί μεταξύ τους ήδη βρίσκουν τις άκρες τους. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Όχι βέβαια, εγώ δεν το έχω πει πουθενά. Όχι μόνο για την αρκούδα, αλλά και για άλλα είδη και στο εξωτερικό, για άλλα άσχετα είδη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει να προβλέπουμε και αυτό. Βέβαια, παλιότερα δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν όλες αυτές τις προβλέψεις, δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Όπως τώρα ας πούμε, που λέμε για τον ντρόν. Το ντρόν είναι ένα βασικό εργαλείο, το οποίο εγώ ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ τα τελευταία 3-4 χρόνια, γιατί εξελίχθηκε πάρα πολύ. Το βλέπουμε και με τους πολέμους εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι ένα βασικό εργαλείο, το οποίο για τις διάφορες μονάδες εκεί, τις ελεγκτικές, είναι το βασικό. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις, δηλαδή προχθές ήμουν στο Άργο Σελεστικό, την ώρα που γινόταν ένα αυτό εκεί πέρα με μια αρκούδα και την αστυνομία. Εγώ έβλεπα την όλη κατάσταση. Έτσι, η αρκούδα τι έγινε, αφού βγήκε για λίγο με τα κίνητα που ρίχνανε και τις φωνές, για λίγο πιο πέρα και τι έγινε και συνέχισε να τρώει. Εγώ το είδα. Οι άνθρωποι που κάνανε ό,τι κάνανε δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπουν.
0: Ναι.
1: Άσε που αν είχε τον ντρόν από πάνω, θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς πολύ πιο εύκολα στο να την απομακρύνουν, να κάνει διάφορα πράγματα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα εργαλεία. Από ό,τι μου είπαν από το δασαρχείο, έχουν πάρει ένα καινούριο ντρόν. Εγώ τους είπα πολύ ευχαρίστω να τους δείξω πώς μπορεί να λειτουργήσει και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είχαμε πάει μαζί πάνω στην κλεισούρα και είδαν πώς λειτουργεί το ντρόν. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό και δείξαν και πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχαρίστω όποτε θέλουν να του δείξω κάποια πράγματα πώς μπορούν να το δουλέψουν. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Αυτά έχουν ουσία. Γιατί και ξεκινάμε από εκεί. Τώρα τα υπόλοιπα για τα μονόβολα που ακούω και τα διάφορα τέτοια, αυτά είναι για να ακούγονται και να λέγονται διάφορα από διάφορα.
0: Γιατί ξέρετε, ο κόσμος έχει φτάσει σε σημείο, τα έχουμε ακούσει αυτά. Έτσι θα πάρουμε τα όπλα, θα κάνουμε αυτό, δεν θα την αφήσουμε.
1: Εντάξει, όλοι παίρνουν τα όπλα. Εντάξει, ναι,
0: όλοι παίρνουν τα όπλα. Υπάρχει σκληρή, δύσκολη νομοθεσία να έχει το νου του καθένα και δεν πρέπει να έρθουμε σε. Όχι την παράθεση, αλλά σε επαφή με το ζώο.
1: Όταν παίρνει τα όπλα, έχει και άλλα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο νομοθεσία με χτυπήσει το ζώο. Εντάξει, καλό είναι να αφήνουμε τα όπλα στη θέση τους και
0: όπλα,
1: να
0: αναλάβουμε ναι.
1: αυτοί που
0: έχουν γίνει τόσα
1: ευθύνη,
0: και τόσα με αυτά. Μην
1: ακριβώς,
0: τα,
1: ναι. ακριβώς. Γιατί
0: μακριά, μακριά.
1: Όταν αρχίσεις να κυνηγάς το ζώο μέσα, το θέμα είναι να μην μπει το ζώο μέσα στο αστικό κομμάτι. Αν μπει, εκεί υπάρχει θέμα. Αν αρχίσεις να το κυνηγάς, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα. Το έχω πει πάνω.
0: Όταν το κυνηγάς εσύ, αν σε κυνηγήσει αυτό, τι γίνεται μετά.
1: Ακριβώς, ότι μετά το κυνήγι που θα του ρίξεις εσύ και ένα ζώο σε σαρισμένο το οποίο είναι 150 κιλά με 200, έτσι, και βρεθεί μπροστά του ή μπροστά σε ένα μάξι, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή όταν λέμε ότι μπαίνουμε μέσα και αρχίζουμε και κυνηγάμε τις αρκούδες μέσα στα χωριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι αν έχεις τον δρόμο από πάνω, θα μπορούσε να το διευθυνθείς τελείως διαφορετικά. Εντάξει, γι' αυτό είναι βασικό εργαλείο.
0: Ξέρετε τι λέει και τώρα ένας φίλος μας εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ένας φίλος μας το εξής τώρα. Ρε, εντάξει, λέει, καταλαβαίνω και τα στοιχεία τα οποία ακούω. Τίποτα, λέει, για μια ακόμη φορά καταλαβαίνουμε, λέει, εδώ ζούμε, ότι απλά και μόνο εφόσον το δούμε να είναι μέσα στους χώρους μας και κάνει καταστροφές, τελικά είμαστε ανήμποροι. Ούτε αποζημιώσεις να πάρουμε, ούτε τίποτα. Καθόμαστε και περιμένουμε κάποια στιγμή να περάσουν εβδομάδες για να εξαφανιστεί.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Την έρευνα που κάνω εγώ, mm-hmm. επειδή δεν είναι κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου και όλα αυτά, έτσι, δεν μου πέφτει λόγος στο να πω στο Υπουργείο ότι ξέρετε εγώ έκανα αυτό και δεν έχω κάποια τέτοια δυνατότητα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έκανα μια έρευνα καθαρά επιστημονική σε σχέση με την αλληλεπίδραση του ζώου. Εάν τη θέλουν, μπορούμε να κάτσουμε να
0: το συζητήσουμε. Δεν το άκουσα λίγο. Σε σχέση με την.
1: Με την αλληλεπίδραση.
0: Αλληλεπίδραση,
1: του
0: μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, αν θέλουν να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως να κάτσουμε να του πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, την ευθύνη για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει είναι καθαρά του κράτους.
0: Είναι του κράτους, λέτε. Ναι,
1: και το κράτος θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή τώρα ξανά, γιατί αυτά που είχαν κάνει το 2014 με το νόμο που είχαν βγάλει τότε. Αυτός ο νόμος πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση.
0: Συγγνώμη, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Λέτε το 14 και ξέρουμε ότι η νομοθεσία είναι αυτή και έχουμε 26. Εγώ θα σας πω ότι δουλεύω τα θέματα αυτά πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Τώρα κοιτάξτε κάτι. Το 14, τώρα τα νούμερα είναι πρόχειρα και τυχαία. Μπορεί να ήταν 70 οι αρκούδες, το 26 μπορεί να είναι 500. Η νομοθεσία δεν μπορεί να είναι η ίδια.
1: Μα αυτό σας λέω κι εγώ.
0: Έτσι. Θέλει επικαιροποίηση άμεσα, χθες.
1: Αυτό σας λέω.
0: Είναι δυνατόν. Ήταν 50 και είναι 500, σοβαρά να μιλάμε.
1: Μα ακριβώς τα ίδια πράγματα λέμε. Ναι. Αυτό και την
0: μια γιατί άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να επικαιροποιηθεί μία νομοθεσία. Δεν καταλαβαίνω ποιος πρέπει να το πει για να τον πείσουμε τελικά.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, γιατί έχω ασχοληθεί βέβαια, υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης για το θέμα με την αρκούδα που είναι πρόσφατο τώρα, δεν θυμάμαι του πότε, αλλά νομίζω κάνα δύο χρόνια. Το οποίο λέει και αυτό κάποια πράγματα μέσα, βασισμένο σε διεθνή εμπειρία και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το κράτος. Δίνει λεφτά, γίνονται μελέτες. Μετά τις βάνει στο ράφι και μένουν εκεί.
0: Σιρταροποιούνται, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και βέβαια φέρνει και επικαιροποίηση αυτές οι μελέτες. Έτσι, δεν μπορείς δηλαδή το ίδιο πράγμα που έλεγες πριν 20 χρόνια για την αρκούδα να λες το ίδιο πράγμα τώρα. Είτε είναι, λέγεται αρκούδα, είτε λέγεται δεν ξέρω
0: είτε λέγεται οτιδήποτε, βέβαια. Σωστά.
1: Μα δεν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Δίνονται τόσα εκατομμύρια, και δεν μιλάω για τη ΜΚΟ, μιλάω γενικά. Έτσι, εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια θέματα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίνεις 5 δραχμές. Δεν σου είπα εγώ να δώσεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν χρειάζονται πιθανώς.
0: Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο αρχικό μας. Καταλαβαίνετε τώρα, το ξέρετε κι εσείς βέβαια, δεν είναι και το ακούσετε από μένα, γιατί υπάρχει, όχι υπάρχει αντίδραση, υπάρχουν αντιδράσεις. Σου λένε οι άνθρωποι, παράδειγμα, τώρα εγώ μπορώ να υπολογίσω μόνο σε μια οργάνωση εδώ, 7,5 εκατομμύρια, έτσι όλα τα. Τι να σας πω τώρα, για πόσα χρόνια να μιλήσουμε, για. Τέλος πάντων, από διάφορα 7,5 εκατομμύρια. Σου λέει ο άλλος, ωραία ρε παιδιά, δίδονται λεφτά, να γίνονται έρευνες, να. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Από 100 αρκούδες βλέπουμε ξαφνικά πάρα 200. Καταλάβατε, εκεί είναι η ενστάση των πολιτών, ότι δίδονται λεφτά, αλλά δεν βλέπει κανείς ένα αποτέλεσμα.
1: Ωραία,
0: εκτός
1: συμφωνώ...
0: από κάποιες πινακίδες ότι ζούμε μαζί.
1: Ναι, εγώ
0: τις οποίες δεν καταλαβαίνουν και οι αρκούδες, εμείς μόνο τις βλέπουμε. Ναι,
1: ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο παραμένουν εκεί αυτές οι πινακίδες.
0: Ναι. Όχι, για να εκνευρίζουν τον κόσμο.
1: Ναι. Είναι γελίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: είναι γελίο, λέτε. Βλέπετε.
1: Μα, για μένα συγγνώμη.
0: Γιατί τις κρατάμε αυτές, γιατί μπαίνουν, δεν καταλαβαίνω γιατί τις κρατάμε. Κάποιος από την αντιπεριφέρεια, γιατί και αυτοί ασχολούνται. Ας τα δουν, λέει, τα προγράμματα από εκεί νομίζω βγαίνανε. Λοιπόν, ας το δει κάποιος τώρα. Έχετε δίκιο, είναι γελίο. Τι το κρατάμε το ρόλο αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Και μπορώ να καταλάβω πολύ καλά γιατί κάνω μια έρευνα αυτή τη στιγμή, 3,5 χρόνια, χωρίς να πληρώνω γιατί. Λοιπόν, που δεν έχω καμία αξίωση, δεν μου την πληρώσει κανένας τίποτα. Από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ την ευθύνη.
0: Αυτή την κάνετε δωρεάν, εσείς δεν πληρώνεστε για αυτήν.
1: Όχι βέβαια, από εκεί να πληρωθώ. Ναι. Άμα ήταν, θα ήταν γνωστό, να είσαι σίγουρος.
0: Το πρώτο που θα είχε γίνει γνωστό, ίσως, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά όχι ότι χαίρομαι γι' αυτό. Ούτε μου περισσεύουν τα λεφτά.
0: Ωραία, και θα πει κάποιος, γιατί την κάνετε εσείς αυτή την έρευνα, ας πούμε.
1: Γιατί μου αρέσει. Ναι.
0: Α, γιατί σας αρέσει.
1: Ο άλλος αρέσει να πάει να ψαρεύει. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχει καμιά άλλη. Λοιπόν, δεν είναι αυτό βέβαια το θέμα. Εντάξει, δεν είναι απλώς ότι μου αρέσει. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σίγουρα ο κόσμος θέλει να βλέπει αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα εκεί πέρα δεν έχει αποτελέσματα. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Μηδέν. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι εγώ έχω δει πράγματα τα οποία αν τα ξέραν οι. Εκεί εσείς, κάτι και εκεί, θα είχατε, όχι θα είχατε βγει ήδη έξω στον δρόμο.
0: Α, είναι πολύ, ναι, χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, μα εγώ τα βλέπω. Mm-hmm. Εσείς δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε μόνο κάποια λεπτά. Εγώ βλέπω πολλά. Έτσι, όλη την πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Και τη διαδρομή που μπορεί να κάνει να ζω.
0: Αυτή τη τώρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, αυτές οι διαδρομές που καταγράφετε, θέλω να πείτε τώρα, αστικό στο παραπάνω, τις βλέπετε τελικά. Καλά, εμείς βλέπουμε ότι είναι γύρω-γύρω συνέχεια και μέσα εδώ, αλλά τέλος πάντων, έχουν τάση να απομακρυνθούν.
1: Είναι ζώα συγκεκριμένα τα οποία επισκέπτονται αστικό ιστό, τα οποία έχουν μεγαλώσει εκεί γύρω.
0: Ναι.
1: Έχουν δει ότι εντάξει, δεν μας ενοχλεί κανένας εδώ πέρα, μια χαρά είναι, θα έχει μπόντικο.
0: Είναι
1: συγκεκριμένα ζώα. Ναι. Τα άλλα είναι άλλα τα οποία φοβούνται πάρα πολύ. Έτσι, αποφεύγουν πάρα πολύ εντατικά, μέσα στον κάμπο δεν μιλάω τώρα για.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και κάποια άλλα τα οποία, επειδή έχουν να κάνουν και με ζώα τα οποία είναι εξελιγμένα, δεν είναι. Το καθένα έχει μια δικιά του προσωπικότητα, γιατί είναι θηλαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το καθένα λειτουργεί και διαφορετικά. Σε ο ίδιο χώρο, δηλαδή προχθές ήμουν στην Πτολεμαΐδα, εκεί υπάρχει ένας αρκούδος, ένας μεγάλος, ο οποίος είναι πολύ εκεί σε κούρι από πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάθε βράδυ γύρω από το νοσοκομείο εκεί.
0: Α, εκεί πάει. Ναι.
1: Δηλαδή εκεί γύρω. Πάω, το λέω στο. Μου λένε ναι. Τι ναι. Δεν κατάλαβα. Τι θέλει να πει ναι, το ξέρω.
0: Τι ναι, δηλαδή κάθεσαι έξω από το νοσοκομείο, περιμένεις κάποιον ξαφνικά χτυπάει η πόρτα και βλέπεις την αρκούδα.
1: Ναι, και είναι αρκούδος εκεί, ένας σεράς, ας πούμε, ο οποίος περιφέρεται και βγάζει φωτογραφίες διάφορες, τον βάζει στο βίντεο και να πάλι εδώ είμαστε και ωραία. Και
0: ναι, έχουμε και αυτά με τα βίντεο.
1: Ναι, και τι ωραία, ας πούμε. Και πάω εκεί στο νοσοκομείο κάπου, ας πούμε, και του λέω, παιδιά, εδώ από πίσω αυτή τη στιγμή είναι ένας αρκούδος. Ναι, μου λέει, το ξέρουμε. Τι ξέρετε δηλαδή.
0: Mm.
1: Λοιπόν, όταν.
0: Καμιά μέρα θα μπει μέσα και θα σας πω εγώ.
1: Όταν ο αρκούδος το καταλαβαίνει ότι εντάξει, ξέρουν ότι είμαι εδώ, δεν αντιδρούνε, τώρα είναι μια χαρά. Εγώ συνεχίζω, πηγαίνω σε κάτι κερασίες που έχει εκεί γύρω, μιλάμε, γυρνάω, τρώω διάφορα από εδώ από εκεί και είμαστε όλοι μια
0: χαρά. Και παραμένει εκεί. Και κάποια στιγμή, θα μπει και μέσα, κάποια νύχτα.
1: Μέσα, ναι, γιατί από πίσω τα κάγκελα, ο φράχτης που έχει εκεί το νοσοκομείο, για πλάκα περνάει. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα ζώα εκεί. Τα οποία το βλέπετε ότι βέβαια ο κόσμος έχει παρατηθεί, γιατί βλέπετε δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το κράτος. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και σου λέω να πάω να πληρωθώ εγώ, και έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο κόσμος. Δηλαδή εδώ που έχουν φτάσει ειδικά σε εσάς, μιλάει για εσάς, δεν μιλάει για τα ζώα που είναι πάνω.
0: Ναι, έχουμε μεγαλώσει με αυτό εμείς.
1: Λοιπόν,
0: ένα τελευταίο, να σας πω τώρα, επειδή λέτε, έχετε δει πάρα πολλά και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ας πούμε τώρα, τι να προτείνετε, δεν μπορεί να πάρει κανείς μια ευθύνη. Ναι, ναι, τι ευθύνη να πάρει κάποιος. Τέλος πάντων, ο πιο ψύχρεμος τρόπος, έτσι, εδώ για να το συζητήσουμε, αντιμετώπισης, ποιος λέτε ότι είναι, τι βλέπουμε, εκεί, τι κάνουμε. Ίσως και σιγά-σιγά για να το διώξουμε το ζώο από το σημείο, να ξεσυνηθίσει.
1: Να σας πω κάτι, το οποίο όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια της έρευνας, προσπαθώ να δω τα ζώα, ποια είναι η αντίδρασή τους στην ανθρώπινη παρουσία.
0: Ναι. Και σε ποια ζητήματα αντιδρούν και με ποιον τρόπο.
1: Ναι, ναι. Τα βλέπω σε πραγματικό χρόνο. πώς θα τη βρούνε. Δηλαδή αυτός ο αρκούδος που σας περιέγραψα πριν, προχθές ερχόταν με το που έφτασε 200 μέτρα από μένα. Χωρίς να
0: τώρα,
1: με βλέπει.
0: Τώρα συγγνώμη, βλέπω παράλληλα διάφορα. Έχω διάφορα μόνιτορ και βλέπω εδώ. Βλέπω τώρα στην Πάτρα αγριογούρουνα, λέει Σεριάνη σε Πανεπιστημιούπολη. Είναι και αυτά τα αγριογούρουνα που είναι χαμός γίνεται με αυτά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα μια αρκούδα πάντων, ξέρετε.
0: Ναι, γιατί βγαίνουν στους δρόμους, τα αυτοκίνητα έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Τώρα απλώς, βλέπω τώρα. Στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας, λέει. Βλέπετε.
1: Για συνεχίστε. Στον εθνικό κήπο και στα οδικά πιτόκια έχει γεμίσει αλεπούδες.
0: Έχει γεμίσει αλεπούδες, ναι. Για προχωρήστε λίγο αυτό που λέγατε και σας διάκοψα,
1: λοιπόν,
0: με συγχωρείτε.
1: Και σας λέω ότι προχθές αυτός λοιπόν ο αρκούδος ερχόταν προς το μέλλον. Είχε κάτσει ένα σπίτι εκεί πέρα, είχε έφαγε κάποια τα κεράσια.
0: Σε ποιο σημείο λέτε κάτι... τώρα, πού, σε πού.
1: Μιλάω για πάνω, για την Τολεμαϊδα.
0: Με το λέμε, αυτό που λέγατε εκεί με το νοσοκομείο, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ο οποίος στα 200 μέτρα, γιατί έχω τη δυνατότητα να ξέρω πού βρίσκεται, το ζώο αμέσως με κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Και αντέδρασε πολύ και άλλαξε αυτό και έφυγε και κρύφθηκε χωρίς να έχουμε οπτική επαφή.
0: Έφυγε δηλαδή, λέτε.
1: Τέτοιες καταγραφές έχω πολλές.
0: Ναι.
1: Όμως το θέμα ποιο είναι, ότι όταν το ζώο τώρα βρίσκεται πάνω στο δέντρο, τρώει και πάει κάποιος από κάτω εκεί, όχι να ξέρει ούτε ο ένας ότι είναι εκεί ούτε ο άλλος. Έτσι. Και τρομάξει εκείνη την ώρα, δεν ξέρεις πώς αντιδράσει. Εκείνη το θέμα.
0: Δηλαδή,
1: τα ζώα σε καταλαβαίνουν, ναι, πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι, πιο γρήγορα καταλαβαίνουν. Όταν αντιληφθείς, ας πούμε, αυτό που λέγανε αφορά σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια να την κάνεις, κάπως έτσι, μην κάθεσαι να βρεις έναν τρόπο ψύχρεμα, δεν κάθεσαι ούτε να σκεφτείς ούτε να βγάλεις.
1: Πιθανώς αν φωνάξεις, εγώ δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις που ερχόντουσαν ζώα.
0: Τι είτε φωνάζετε,
1: ναι. Βέβαια, τι κάνω.
0: Και τι, όταν
1: με πειράξουν, όταν, εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύετε.
0: Όταν φωνάζετε, δηλαδή βλέπετε ότι εκεί έχουμε πιστοχώρηση.
1: Σοκάρονται, φεύγουν.
0: Σοκάρετε.
1: Με τον Νίκο που ήμασταν συγκοριστό, ήταν ένα αρκούδος εκεί πάλι, ένα σινικό, το οποίο πήγαινε. Λοιπόν, αρχίζουμε να τη φωνάζουμε γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα μιλάσει με το.
0: Όποτε μιλάμε, τον Νίκο δεν μου λέει ότι πρέπει να φωνάζουμε, να γκαρίζουμε δηλαδή. Να, τώρα είναι μια ευκαιρία.
1: Το θέμα είναι ότι όταν αρχίσουμε να τρέχουμε όλοι έξω και να φωνάζουμε, είναι ένα θέμα.
0: Α, ναι, όλοι μαζί μην τρέξουμε εκεί, ναι.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν γίνεται να πηγαίνεις στην δουλειά σου και να φωνάζεις.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, ούτε να ρίχνεις συνέχεια βαρελότητα, ας πούμε. Γιατί πια δεν μπορεί να κοιμηθεί κανένας.
0: Απίστευτα πράγματα. Φτάσαμε σε σημείο να συζητάμε απίστευτα πράγματα.
1: Είναι γελοιότητες όλα αυτά τα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο κι εσείς. Και το συζητάμε. Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ αισθάνομαι έτσι.
1: Πάνω από 40 χρόνια με όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήμουνα και σε φορέα διαχείριση πρόεδρος και το 10 χρόνια. Και... Λοιπόν, τα ξέρω, τα γνωρίζω. Δηλαδή,
0: πάντως,
1: αυτό
0: που καταλαβαίνω από εσάς και με όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις που κάνετε, ζείτε πολλά χρόνια στην έρευνα γύρω από το θέμα, λέτε τουλάχιστον ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι πλέον κράτος, υπουργείο αρμόδιο, νομοθεσία, επικαιροποίηση και μέτρα από αυτούς. Και μια ομάδα, αυτό που λέμε, της άμεσης επέμβασης. Δεν μπορεί όλο αυτό να το αφήνουμε στον πολίτη, στους πολίτες.
1: Το πριν είναι το σημαντικό. Είπα και πριν και χτες και σε διάφορο κόσμο πολύ καιρό τώρα. Όταν το ζώο μπει μέσα στο...
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει η ιστορία, είναι μέσα.
0: Είναι
1: και
0: μέσα.
1: Το μέσα πια είναι απρόβλεπτο το τι θα γίνει. Έληξε η ιστορία. Το θέμα είναι να μην μπει μέσα. Όσο είναι δυνατόν, γιατί δεν είναι και όλα, ούτε μπορεί να τρέχει από τη μια μεριά στην άλλη. Αλλά με έναν σύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό ουσιαστικά είναι για την πρόληψη. Μετά το τι θα γίνει είναι άλλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Από εκεί και πέρα όμως, η πρόληψη και η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να επανέλθει για να γνωρίζει ότι ξέρεις εγώ, ας πούμε προχθές ήμουν πάνω και στην Καλυθέα, που ήταν μια αρκούδα που έτρωγε σαν κεράσι και παραμάσα είχε γεμίσει την επόμενη μέρα και περιττώματα εκεί την περιοχή. Mm-hmm. Εγώ την έβλεπα πώς κινείται. Λοιπόν, θα μπορούσε η ομάδα αυτή που λέμε να έχει ακριβώς την ίδια εικόνα και να ξέρει ακριβώς πώς κινείται αυτό το ζώο. Οπότε να ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου περίπλοκο. Μια εκπαίδευση σωστή θέλει, καλό εξοπλισμό και αποφάσεις. Τίποτα άλλο. Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Απλώς εδώ στην Ελλάδα τα κάνουμε πολύ υποκαθιστά.
0: Τα κάνουμε πολύ πιο δύσκολα. Ναι.
1: Γιατί τόσα χρόνια θα μπορούσε αυτό που σας λέω, αν όχι τόσα χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια θα γίνεται αυτή πολύ το πράγμα.
0: Ένα τελευταίο είναι, πώς είπατε, 3-4 χρόνια κάνετε αυτή την έρευνα καταγραφή εδώ.
1: 3,5
0: χρόνια. Αυτό που βλέπετε είναι να έχουμε αυξητική τάση ή μειώνεται όλο αυτό?
1: Όχι, σταθερή.
0: Σταθερή, άρα είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή έχουν εγκατασταθεί στα σημεία.
1: Έχει φτάσει στο. Πιθανώς. Θα δούμε και φέτος τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αλλά αυτά τα στοιχεία που σας λέω, κάποια στιγμή το Δεκέμβρη, που είχαμε εκεί συναντηθεί με κάποιους από την ντόπιους, τους είχα δείξει και τους είχα δείξει αυτό το πράγμα. Εντάξει, σχετικά με εκτίμηση έτσι πολύ ελαφρά, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: των ζώων και πώς γίνεται. Και, δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Δεν
1: ξεχωρίζουν τα ζώα. Ναι. Δεν είναι δύσκολο να. Το βράδυ ειδικά δεν μπορεί, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, εκτός αν ξέρεις.
0: Οι πιο κρίσιμοι μήνες, ποιοι είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες.
1: Μάιος μέχρι Οκτώβριο.
0: Μέχρι Οκτώβριο, αυτό το διάστημα, έτσι, μάλιστα. Που να, εδώ λέμε ότι αν είχαμε ενεργοποιημένες για έστω από Μάιο μέχρι Οκτώβριο μια ομάδα ανθρώπων να μπορούν να είναι ίσως ταυτόχρονα και δύο-τρεις διαφορετικοί. Γιατί...
1: Να σας πω έτσι πολύ απλά. Πάνω εκεί, ας πούμε, στην Καλυθέα, που είναι αυτή ο δρόμος που είναι.
0: Ναι, ναι, ο περιφερειακός που λέμε.
1: Μπορούσα να πω ακριβώς εκεί κάποιες σιτήρες alert.
0: Ναι.
1: Και να καταγράφει που υπάρχει δυνατότητα και αναγνώριση του ζώου, του είδους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει. Το AI δουλεύει και κάνει.
0: Τώρα πια, ναι, κάνει τέτοιες δουλειές.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιοι άνθρωποι να ξέρουν επί τόπου, εμφανίστηκε εκεί αρκούδα. Φεύγω, πάω εκεί πέρα κατευθείαν. Ειδικά εκεί αυτό το κομμάτι, ναι, με την κλόη, με όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σοβαρό θέμα. Λέω τώρα για την Καστοριά. Γιατί κάποια άλλα τώρα χωρία και αυτά δεν είναι εύκολο, εκεί θέλει αλήθεια. Αλλά εκεί θα μπορούσαν να έχουν μπει κάποιες κάμερες, κάποια πράγματα, να έχεις μια εικόνα. Μάλιστα. Γιατί από εκεί δέχεσαι πολύ.
0: Εγώ πάντως καταλήγω ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Τέλος. Βλέπουν τα ρεπορτάζ, βλέπουν όλα αυτά που λέμε, δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Τέλος. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Μένουν στα ρεπορτάζ και δυστυχώς και η κυβέρνηση μένει στα ρεπορτάζ.
0: Στα ρεπορτάζ, ναι, αυτό. Μένουν σε αυτά τα οποία καταγράφουμε και προσέξτε, όλοι τρομάξαμε προχθές. Το λέμε όλοι. Μην γίνει το κακό με άνθρωπο. Όταν εδώ είχαμε ένα πάρα πολύ τραγικό δυστύχημα με ένα 16χρονο και μία από τις αναφορές που έκαναν τα παιδιά στην θολούρα τους και στο πρώτο σοκ είναι ότι να χτυπήσαμε με ζώο και όλοι είπαν ορίστε αρκούδα. Δεν ήταν τελικά αυτό. Όμως είναι πολύ πιθανό να συμβεί ένα ατύχημα το οποίο μπορεί να είναι και δυστύχημα.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο συγκεκριτήρια στην οικογένεια του παιδιού
0: και
1: είναι τραγικό αυτό το πράγμα που έγινε. Στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες ήμουν συνέχεια. Και ειδικά σε αυτόν τον δρόμο.
0: Γιατί υπήρχαν
1: μια αρκούδα.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω ότι υπήρξε ότι εκείνη την ώρα βρέθηκε αρκούδα, αλλά θα μπορούσε να έχει βρεθεί.
0: Θα μπορούσε. Είναι νύχτα. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα με τα διπλώματα και όλα αυτά που ακούστηκαν για αυτά είναι ένα θέμα.
0: Όχι, είναι, αυτό είναι βεβαίως ένα τεράστιο άλλο θέμα, πολύ μεγάλο ζήτημα για τα, για τα μικρά παιδιά. Και ένα λεπτό, και τώρα επειδή το ανοίξαμε, και ποιοι μαθαίνουμε οδήγηση σε 12χρονα.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Έτσι, γιατί καλώς, μην,
1: δεν θέλω να.
0: Δεν θέλω και εγώ να επεκταθώ, αλλά το λέω γιατί πρέπει να βάλουμε μυαλό και όλοι εμείς. Και μιλάω για όλους μας τώρα, εντάξει. 12, 13, 15, από κάπου μαθαίνουν τα παιδιά αυτά.
1: Είναι γεγονός ότι βγαίνουν και διάφοροι και λένε διάφορα, ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ζούμε είναι τραγικό. Χειρότερο από τις αρκούδες που ζούμε. Λοιπόν, αυτή η παραπληροφόρηση, αυτά όλα τα.
0: Είναι και μια άλλη εποχή, ίσως και μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε και άλλη έρευνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει,
0: ή και άλλες έρευνες. Έτσι, επιστήμονες είστε, το ξέρετε αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Θα είμαστε σε.
1: Για το...
0: Όχι, σας παρακαλώ. Έτσι, νομίζω εξαιρετικά πράγματα ακούσαμε και από εσάς. Πρώτη κουβέντα έχω κάνει μαζί σας με αφορμή την έρευνα αυτή. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα και την γνωριμία μας, την ραδιοφωνική. Θα τα λέμε. Ελπίζω τουλάχιστον να πιάνουν τόπο τα στοιχεία, η έρευνα, όλα αυτά που λέμε, κάτι να δώσει, μια επικαιροποίηση.
1: Όταν θα αρχίσουν και αυτά να δημοσιοποιούνται πιο επιστημονικά σε επιστημονικά περιοδικά, θα είναι πιο συγκεκριμένα.
0: Θα είναι πιο συγκεκριμένα.
1: Αλλά θέλουμε, για να, πριν αρχίσουν να βγαίνουν σε αυτά, θέλουμε να έχουμε καλά στοιχεία, τα οποία θα λένε και πράγματα, όχι να είναι...
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και στη δουλειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ζωολόγο υποψήφιο διδάκτορα στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στον τομέα της ζωολογίας, τον κύριο Θόδωρο Κομινό, που ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πραγματικά. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες, μία άλλη προσέγγιση, όχι με αφορμή ένα γεγονός που μπορεί να έγινε χθες ή σήμερα. Έχουμε συνεχόμενα, έτσι. Το ξέρετε και το ξέρουμε. Έχουμε συνεχόμενα. Τώρα, κρατήστε λίγο το γεγονός ότι δεν μας παίρνουν και σοβαρά. Θέλει μία επικαιροποίηση η νομοθεσία του 2014 που μπορεί να κατέγραφαν τότε 15 αρκούδες. Σήμερα δεν είναι 15, είναι 755 οι αρκούδες. Έχει μεγαλώσει όλο αυτό, είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο. Μην τρελαθούμε τώρα, μην νομίζει κάποιος ότι υπερβάλλουμε. Δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, εγώ αυτό λέω. Τώρα, να σας πω ότι να πάρω και τα χαρτάκια μου, να πάρω και τις σημειώσεις μου, να τα έχω μπροστά μου, τα θυμάμαι, αλλά πρέπει να τα έχω για να τα λέω και καλύτερα. Για να περάσετε ΚΤΕΟ θα πάτε Auto Vision, εκεί θα συναντήσετε Γιώργο Παϊούρη, Auto Vision για το αυτοκίνητο και το δίκυκλο και το φορτηγάκι. Για να κάνετε ραντεβού ή να πάρετε πληροφορίες είναι το 73181, ζητάτε Γιώργο Παϊούρη, έτσι εγγύηση, γρήγορο. Όλο αυτό, πολύ γρήγορο είναι, η αναμονή και καταπληκτική σε έναν χώρο υπέροχο, 73-181. Για να φτάσετε εκεί όμως θα περάσετε από Carpi Service των αδερφών Χατζηγιάννη, συνεργείο για τα πάντα. Τώρα air condition που είναι και τώρα η εποχή, εννοείται, τα πάντα εντοπίζονται, όλα τα πάντα. Carpi Service στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Αυτά με τις αρκούδες. Πέρασε και η ώρα, πήγαμε 10.30, διαφημίσεις πρέπει να ακούσουμε. Ήθελα και περιφερειακά να σας πω κάτι. Είχαμε αναφορές που έγιναν χθες από τον Αμανατίδη και όχι μόνο για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και αυτό το φοβερό που έχει γίνει εδώ με την καραντίνα, πόσες κτηνοτρόφους, και αυτό το φοβερό που έχει γίνει εδώ με την καραντίνα, πόσες ευθύνες.

0: Ψηλή γκάμα, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daubin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467 04 104

0: 4.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας, οι πόρτες, τα παράθυρα. Σε μια εποχή που έχουμε και πάρα πολλά προγράμματα, έβλεπα ότι ξεκινούν και άλλα προγράμματα, εξοικονομώ, έχετε το νου σας, είναι πολλές και διαφορετικές όλες αυτές οι ευκαιρίες, είχαν και έχουν πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Έγινε μια κουβέντα στο περιφερειακό χθες, μεταξύ άλλων, για αυτούς τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Είναι, λέω και πάλι, πολλά και τα μηνύματα, είναι πολλά και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε κουβέντα, η καραντίνα. Ξέρετε, και εκεί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί με την Κοζάνη. Πόσα λάθη έχουν γίνει. Να πάρουμε έτσι μια γεύση. Έχουμε ετοιμάσει και ένα ρεπορτάζ με άρθρο. Το έχετε δει στον alfa.fm.gr. Έτσι, τα βλέπετε αυτά όλα.
1: Για ένας κτηνοτρόφος να πάει στη Λάρισα.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
1: Το χαρτί του και να έμενε αν το δεχθούμε ή δεν το δεχθούμε εμείς. Αλλά δεν είχε έρθει η ώρα να το κάνουν. Η ώρα ήταν τότε που βρεθήκαμε. Λες τώρα το έπρεπε. Έτσι. Άκουμε τι σου λέω, Κώστα, δεν ξέρεις. Τώρα εντάξει.
2: Κυρία Ζημπλέα, θέλετε μια ερώτηση ακόμα? Ναι.
1: Ναι. Τι... Εκ του ασφαλούς.
3: Μια ερώτηση για να ξέρουν.
2: Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε.
3: Συμμετείχαμε στα προπαθήματα.
2: Όχι, κύριε συνάδελφε.
4: Και αναλαμβάνουμε και όταν λέμε κάτι, αναλαμβάνουμε και αυτό το οποίο λέμε.
2: Κύριε συνάδελφε.
1: Πήραμε απόφαση, Κώστα.
2: Δεν ακούγεστε, δεν σας έχω δώσει το λόγο, οπότε μην παρεμποδίζετε
3: την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, επειδή...
2: Μία δεύτερη ερώτηση.
3: Μία δεύτερη ερώτηση. Επειδή υπήρχαν συνομιλίες από ό,τι είχε πει και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης με το Υπουργείο για το θέμα και πώς το αντιμετωπίζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε αυτή η συνεχής επαφή για το πρόβλημα των μετακινήσεων. Θέλω να ρωτήσω, στις 29 Μαΐου που συνεδριάζαμε και που δεν προλάβουμε να τελειώσουμε και ήρθε η εγκύκλειος, εσείς ξέρατε ότι θα έρθει η εγκύκλειος? Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια καλή επικοινωνία με το Υπουργείο? Δηλαδή, εσείς είστε ικανοποιημένος ο περιφερειάρχης μιας περιφέρειας που έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα να μην τον έχει ενημερώσει το Υπουργείο? Προσέξτε. Έχει πρόβλημα μετακίνησης των κτηνοτρόφων του που θέλουν να γυρίσουν.
2: Κατανοητή ερώτησή δηλαδή... Σας ευχαριστώ, κύριε Ζεμπιλάδου, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Κοιτάξτε. Πάντοτε θέλετε κάτι να βρίσκετε για να κλείνετε τον επίλογο. Κοιτάξτε να σας πω. Προσέξτε. Προσέξτε, θα την απαντήσω αφού την κρίνω κιόλας. Άλλους δεν κρίνω, κρίνω εκεί που πρέπει. Λοιπόν, είμαι πολύ προσεκτικός. Επειδή είμαι προσεκτικός, τα λέω αυτά. Εμείς όταν βρισκόμαστε. Εμείς μιλάμε, εννοείται, με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό. Τον έχω βρει. 5 ώρες ήμασταν μαζί τον κύριο Καβαδά. Λέγαμε τι θα κάνουμε. Μιλούσαμε με τον Υπουργό. Κάναμε ό,τι έπρεπε. Το φτάσαμε εκεί. Ο Υπουργός να το πάρει πάνω του, να δει τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα παραπάνω για τις περιοχές μας. Άρα, νωρίτερα, εμείς κανονίσαμε μία συνάντηση, γιατί είπαμε ότι έφτασαν οι μέρες. Είχαμε τις απόψεις των κτηνιάτρων μας, των 5 κτηνιάτρων μας, οι οποίες ήταν συγκεκριμένες, ήταν από τη μεριά της ασφάλειας, άρα καταλαβαίνετε. Εμείς όμως, όπως βρεθήκαμε και επικεφαλής, είπαμε ότι καλό θα είναι να δούμε και τους ανθρώπους αυτούς και από μία κοινωνική άποψη, να δούμε την άλλη πολιτιστική κληρονομιά που είναι μετακίνηση, να δούμε διάφορα τα οποία λέω και στην επιστολή που έστειλα. Και βρεθήκαμε χωρίς να ξέρουμε ότι θα συνεδριάσει την ίδια ώρα. Εγώ δεν το ήξερα, πιθανόν και ο κύριος Διευθυντής μου το είπε όμως μέσα. Μου το είπες μέσα, έτσι, Θεόφιλε. Άρα λοιπόν και εκείνη την ώρα μου λέει, τώρα δεν ξέρουμε εμείς όσο συζητάμε εδώ τι μπορεί να προκύψει. Όμως του τι μπορεί να προκύψει, η σκέψη μας ήταν θα προκύψει μια χαλαρότητα. Δεν ήταν ότι μπορεί να προκύψει κάτι πιο αρνητικό, δηλαδή μια σκληρότητα στα μέτρα. Δυστυχώς όμως, έτσι όπως έγινε, αναιρέθηκε πλήρως η προηγούμενη απόφαση. Εγώ την έμαθα την απόφαση περίπου μια μισή ώρα μετά που χωρίσαμε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. Ο κύριος Κασαπίδης, ερώτημα.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 2 ερωτήσεις πάνω στην ενημέρωση του κυρίου Περιφερειάρχη. Το ένα αφορά την Ευλογιά. Η ίδια ερώτηση είχα και εγώ με την κυρία Ζεμπιλιάδου. Μας καλέσατε και ήρθαμε έτσι με καλή διάθεση για να συνδράμουμε όσο μπορούμε να συνδράμουμε. Και διαπίστωσα και εγώ, κύριε Περιφερειάρχη, ότι η εγκύκλειος αυτή που αφορούσε τη μετακίνηση των ζώων ήταν στο γραφείο σας από τις αρχές Μαΐου, από τις 5 Μαΐου. Και η σύσκεψη έγινε 28, πέρασαν 25 μέρες. Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν το ενεργήσετε λίγο πιο νωρίς, που ενδιαφέρονταν και οι μετακινούμενοι της Λάρισας και οι μετακινούμενοι για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση και μετά, ναι, ναι. Με καλή διάθεση, γιατί όντως είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, το ξέρατε, το ξέρουμε. Εφόσον είχατε αυτή την εγκύκλιο στο γραφείο σας, αλλά πιστεύω ότι την ξέρατε από την αρχή. Για ποιο λόγο δεν το ενεργήσετε πιο νωρίς, και όντως είναι εύλογη απορία που εξέφρασε κυρία Ζημπηλιάδου και εμένα μου δημιουργήθηκε μετά, μόλις τελειώσαμε και είδα τις ημερομηνίες αυτές. Αισθάνθηκα, δεν σας κρύβω, έτσι λίγο παράξενα. Λέω τώρα, ήρθαμε εδώ για να συμμετέχουμε, ή την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, όντως το Υπουργείο αποφάσισε να πάψει αυτή την εγκύκλιο. Και αισθάνθηκα λίγο άβολα, Περιφερειάρχη, γιατί όντως δεν είναι δυνατόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα να μην γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ή η υπηρεσιακή ότι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα συνεδριάζει η αντίστοιχη επιτροπή να καταργήσει αυτή την επιστολή, την εγκύκλιο. Και παρεμφερές ερώτημα πάνω σε αυτό, σας το είχα πει και μέσα στη συνεδρίαση, πώς είναι δυνατόν μέχρι τότε επικαλούνταν οι αρμόδιοι του Υπουργείου και όλοι μας μετά, έτσι. Εγώ δεν το δεχόμουν ποτέ, δεν το δέχτηκα ότι είναι διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, σας είπα όμως, πάμε στους Ευρωπαίους να τους εξηγήσουμε. Υπό την έννοια όμως, πώς έβγαλαν την εγκύκλιο εν αγνία των Ευρωπαίων του Μαΐου. Πρώτον, δεύτερον, βγήκε η εγκύκλιο στη δεύτερη 8 τώρα, του μηνός που λέτε αυτό. Μπορούν να μετακινηθούν από περιοχή σε καραντίνα σε περιοχή σε καραντίνα. Και αυτό εν αγνία των Ευρωπαίων. Εντάξει, ωραία, αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Και το δεύτερο.
2: Προχωρήστε το δεύτερο.
5: Αφορά,
2: ναι.
5: Και αυτό λίγο να πω ότι. Κανένας δεν θα μπορούσε να πει, αν έρχονταν οι άνθρωποι πάνω, δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι φταίει η περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ τι που δέχτηκε να μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι, διότι η χνηλάτιση θα δείξει ποια είναι τα πραγματικά αίτια του κρούσματος αυτού που εντοπίζεται τώρα στην Κοζάνη. Και εμείς αυτό που είχαμε πει και συμφωνήσαμε όλοι και εσείς το είπατε, ότι θα πρέπει να γίνουν παραπάνω αυστηρότεροι έλεγχοι για να μετακινηθούν. Και μάλιστα στο σύνολο των ζώων γινόταν και δειγματοληπτικό και έλεγχος αίματος. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει από κάτω ούτε κουνούπι μολυσμένο. Να το πω απλά, με αυτή την προϋπόθεση άλλωστε συμφωνήσαμε όλοι. Και η δεύτερη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, αφορά λίγο το έργο της κλεισούρας. Μας είπατε για ένα ενημερωτικό, τέλος πάντων, έτσι έγγραφο, αλλά δεν μας είπατε αν ξεκίνησε τελικά το έργο, έτσι, και αν δεν ξεκίνησε, γιατί δεν ξεκίνησε και τι ενέργειες έχουν γίνει, σας το είχα θέσει και παλιότερα, για να αποπληρωθούν οι υπεργολάβοι που δουλέψαν ήδη εδώ και ένα χρόνο, 10 μήνες, και δεν έχουν πληρωθεί, ενώ ο εργολάβος έχει πάρει τα λεφτά. Και από ό,τι ξέρω από την πληροφόρηση που έχω, δεν ξέρω αν είναι σωστή, διορθώστε με, δεν έχει γίνει η ειδική πρόσκληση που σας είχα ζητήσει και σας είχα προτείνει να γίνει από τον ανάδοχο, για να επακολουθήσει και η επόμενη διοικητική πράξη που είναι πιο πιεστική προς τον ανάδοχο να ξεκινήσει. Επομένως, χάσαμε 2 μήνες από τότε που μας είπατε εσείς ότι τον Απρίλιο θα ξεκινούσε το έργο και δεν έχει γίνει ούτε καν αυτή η ειδική πρόσκληση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Κασαπίδη. Κύριε Περιφερειάρχη.
6: Ευχαριστώ.
2: Και η κυρία Τουμπουλίδου και απαντήσει συνολικά και να πάμε στα θέματα.
7: Ναι.
2: Κυρία Τουμπουλίδου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα σε σχέση με την ευλογιά. Αντιλαμβανόμαστε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και την αγωνία και τους φόβους για την μη μετάδοση της νόσου. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το πρόβλημα το οποίο παραμένει όσο λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα και σωστά λαμβάνονται και που είναι η παραμονή των κοπαδιών στα χαμηλά. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε κάψονες, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Δηλαδή, όσο επικίνδυνο, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το να μετακινηθούν και να διαδοθεί ένα κρούσμα, θεωρώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, από αυτά που έχω ακούσει να λέτε σε αυτή την αίθουσα, ότι το ίδιο επικίνδυνο και το ίδιο επίφοβο είναι το να τα αφήσουμε κιόλας κάτω. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση του προβλήματος, ποια είναι η θέση του Υπουργείου και τι περιμένουμε τέλος πάντων στην περίπτωση που δεν μπορούν τα κοπάδια να μετακινηθούν. Αυτό και ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα της ερώτησης.
2: Ευχαριστώ, κύριε Τουμπουλίδου, κύριε Περιφερειάρχη. Και
8: να απαντήσω, να απαντήσω.
2: Λοιπόν, απαντήστε, κύριε Περιφερειάρχη, και μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Παλάσκα.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπα κάτι νωρίτερα, ότι αν κάποιος ήθελε να ανεβεί επάνω, μπορούσε να πάει στη Λάρισα, στη διεύθυνση, την αρμόδια, να πάρει το OK από εκεί και μετά εμείς να βλέπαμε τι θα κάνουμε. Αν είχαμε τέτοιες οχλήσεις, πιθανόν θα βρισκόμασταν νωρίτερα. Εμείς ήμασταν, είχαμε τη γνώση ότι όλες αυτές οι μετακινήσεις γίνονται στο τέλος του μήνα, αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Άρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, προκειμένου περιμέναμε να βγει μια πιο χαλαρή απόφαση, γιατί και για αυτήν διαμαρτυρόμασταν που καταργήθηκε. Και μετά βγήκε πιο σκληρή. Άρα λοιπόν αυτό δεν έγινε. Αφού δεν έγινε, πλησίαζαν οι μέρες να ανεβούν οι άνθρωποι επάνω, γιατί και στην Ήπειρο που λέμε πήγαν 4 κοπάδια, μην νομίζετε κάτι παραπάνω. Α, μπορεί να και 2-6. Έτσι. Άρα λοιπόν ούτε. Α, καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι. Επομένως, θέλω να πω κάτι όμως, το οποίο έχει σχέση και με αυτό που είπε ο κύριος Κασαπίδης. Την πρωτοβουλία, μπας και κάτι βελτιωθεί, την πήρε ο ίδιος ο υπουργός. Σας λέω, έχω μιλήσει 3 φορές μαζί του τις τελευταίες 2 μέρες, Γιώργο. Επειδή ήταν έξω, τέλος πάντων, είπε θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω προς όφελος της ελληνικής κτηνοτροφίας, όπως και εσείς μου λέει ανησυχείτε, γιατί είχε πάρει και τις επιστολές μας. Δυστυχώς, και μου το επιβεβαίωσε χθες έντρομη και θυμωμένη σχεδόν από αγωνία, έτσι, γενική διευθύντρια, ότι πιέζαμε, ενώ πιέζαμε, λέει, για την Κοζάνη να απελευθερωθεί, να μας επιτρέψουν μπας και να βγει η Κοζάνη 36, φαίνεται ότι είχαμε συμφωνήσει, θα αποδεχόντουσαν αν γινότανε δείγματα, πρέπει να τα πω τώρα αυτά, δείγματα στο αίμα ότι δεν εμβολιάστηκαν, έτσι. Το λέω για να δείτε ότι είναι καθαρά απόφαση ενός συμβουλίου που λειτουργεί στις Βρυξέλλες, των κτηνιάτρων, όπου βρίσκονται μία φορά το μήνα οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές κτηνιατρικής με αυτούς. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο αυτό και η γυναίκα με πήρε έντρομη λέγοντας ότι έχω αγωνία, ακόμα περισσότερη αγωνία τώρα, και την κατάλαβα κιόλας, ότι πλέον φαντάσου εάν το κρούσμα, αν φαντάσου τώρα με βάση αυτό σας έστελνα εγώ μια επιστολή, πάρτε δείγματα και αν δεν εμβολιάστηκαν, να κάνουμε μια προσπάθεια να άρουμε, να βρισκόταν το δείγμα αυτό μετά 4-5 μέρες. Άρα, εάν δεν πουν το OK από τις Βρυξέλλες η αρμόδια αυτή η διεύθυνση, τελείωσε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα, δεν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι που και ο υπουργός ακόμα δεν μπόρεσε να το κάνει. Τώρα, σε ό,τι... Είχε συμφωνηθεί. Είχε συμφωνηθεί, ναι. Ναι, Γιώργο, ναι. Πολλοί είναι... λένε ότι μας λένε ότι δεν μπορέσατε να εκκριζώσετε την ασθένεια. Και αυτοί βλέπουν τη χώρα ως όλον. Δηλαδή, πού να φανταστείς, να σου πω ένα παράδειγμα, ότι είχε κρούσμα στην Αρκαδία, στην Ιθάκη, στις Σέρες και πού αλλού. Δηλαδή, ούτε καν σε γειτονικούς νομούς. Ξαφνικά ξεφύτρωσαν 3-4 κρούσματα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει, γι' αυτό λέει ότι εξαντλούμε κάθε αυστηρότητα που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύραγγα κλεισούρας, σας λέω, ήταν έντρομη η Γενική Διευθύντρια. Φαντάσου, λέει, να σας λέγαμε αυτό το πράγμα. Τώρα, πάμε στο σύραγγα κλεισούρας. Ξέρετε τι συμβαίνει. Καταρχήν, είναι αυτονόητο ότι όταν βρεθήκαμε τον Πρωθυπουργό, βάλαμε και το θέμα αυτό και ξεκίνησε ήδη να ενεργοποιείται το θέμα, να ενεργοποιείται το έργο. Το ξέρω, μου πήραν τηλέφωνο ο Νίκος ο Τσεβικίδης με τον οποίο μιλάτε, μου πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι ήδη άρχισαν να το ενεργοποιούν, όχι δυνατά όσο θα θέλαμε, σωστά, μπορεί σε 10 μέρες να μην ενεργοποιείται ένα εργοτάξιο, έτσι, θέλει να μεταφερθούν μηχανήματα, να γίνουν προμήθειες υλικών και ούτω καθεξής. Ήδη η ανάδοχος εταιρεία, η Actor, να ξέρετε ότι πληρώνει ξενοδοχεία και προσωπικό το οποίο δεν απασχολείται. Δηλαδή ήδη ξοδεύεται η εταιρεία για αυτό το έργο. Δεν είναι ότι το παράτησε. Τώρα, εμάς όμως δεν μας φτάνει αυτό. Έτσι λοιπόν, αν φτιάναμε αυτό που εσείς λέτε, δηλαδή αν κάναμε την ειδική πρόσκληση, το επόμενο βήμα σε ένα μήνα ήταν να τους πάμε υπό επιτήρηση. Και το επόμενο βήμα ήταν να τους βγάλουμε από το έργο. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να βγάλουμε αυτό το έργο από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, να ξαναγίνει διαγωνισμός που το ζήσαμε ως Νεστόριο, το ζήσαμε. Γιατί πού το ξέρεις. Μα γιατί ήδη,
1: Μα γιατί ήδη έχουν γίνει επιστολές και οχλήσεις από την Εγνατία ΑΕ. Φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, Γιώργο. Γιατί αν κάνουμε το τελευταίο στάδιο και κάτι δεν κάτσει, τότε και θα πάρουν τα λεφτά τους και ναι, ποιο το ναι, εκεί δεν έκαναν ειδική όχληση και τους πήγαν υπό επιτήρηση. Ασφαλώς. Άρα αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, επειδή σημαίνει κάτι άλλο, κάναμε αυτό που έπρεπε στη συνάντησή μας στην Αθήνα. Άρα, εγώ κοιτάξτε, ήδη ζήτησα να μου δώσουν και ποιοι υπεργολάβοι που δεν τους ξέραμε. Εξήγησα εδώ στην αίθουσα αυτή ότι οι υπεργολάβοι δεν είναι γνωστοί καν στην Εγνατία ΑΕ. Το είχα πει. Αν ήταν γνωστοί στην Εγνατία, θα ξέραμε και ποιοι είναι απλήρωτοι. Τώρα τελευταία πήγανε και στην Εγνατία και είπα να μου μαζέψουν τους υπεργολάβους να δούμε ποιοι είναι.
0: Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά έτσι αναλυτική. Ακούσατε για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Ντάβιν Παπαβασιλείου. Εδώ, όπως ξέρετε, με κταίο ιδιωτικό. Θα πάτε στο Γιώργο Παϊούρη και βέβαια, γνωστό είναι, στην Χλώη, στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Κάντε και το ραντεβού σας, πάρτε και τις πληροφορίες για να αντιμετωπιστεί κάθε θέμα που μπορεί να έχετε με το αυτοκίνητό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Α, στους 94,7. Αύριο μαζί. Καλό μεσημέρι.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε προλίγου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων από αύριο, αρχικά στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, εν συνεχεία σε σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία ως προς τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά σε επενδύσεις στην ενέργεια και να ζητούν ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες προκειμένου να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν από τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Εξάλλου, σήμερα συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά το 23 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το στο 2,25% και κάνοντας το χρήμα ακριβότερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε προσφάτως και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Από το 2019 προείδρευε του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας χθες. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, ενώ άφησε αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά σε δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλή. Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη νησίδα Τουρλίδα και κατακαίει χαμηλή βλάστηση στο δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Αυτήν την ώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρο τμήμα καθώς και 4 υδροφόρα οχήματα. Στο διεθνή χώρο νεκροί είναι οι 3 συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν από χθες μετά την επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον πετρελαιοφόρου υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Πλήγματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε Αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ, μία 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στον Μπαχρέιν, ενώ οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάματ και την πρωτεύουσα Μανάμα από συντρίμμια ντρόουν, σύμφωνα με το Βασίλειο. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη κατέστησε σαφές πως θα επιτίθεται σε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα στενά του Ορμούς. Το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς διαψεύδει πάντως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για μυστική αποστολή στα στενά του Ορμούς και έχουν βοηθήσει να περάσουν το τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεκαεξάμενόπλια και άλλα εμπορικά πλοία, όπως σημειώνει. Περιορισμένες θεωρεί του Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν την ώρα που το Τελαβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης και επιδιώκει να ανάψει πράσινο φως από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Μπέλφαστ με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού προκειμένου να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ διαδηλωτές εξφενδόνησαν τούβλα και μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων της τάξης. Η τροπική καταιγίδα Κριστίνα που πλησίαζε τη νύχτα στις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής υποβαθμίστηκε, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό παιδί στη Γουατεμάλα λόγω κατολίσθησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική έντρα στις 10. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Την έκτη θέση στο Diamond League του Όσλο κατέλαβε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5-62 και την ένατη θέση ακοντίστρια Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 53,75 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Και πώς αλλιώς να ξεκινήσεις τη σημερινή εκπομπή, αν όχι με παραπομπή στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχίζει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Μπάλας του Ποδοσφαίρου. Το βράδυ στις 10, Μεξικό, Νότιος Αφρική, είναι το εναρκτήριο παιχνίδι και εμείς θα είμαστε καρφωμένοι στις οθόνες μέχρι να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο. Γιατί, θα εξηγήσουμε σε λίγο, διαβάζοντας ένα παλιό κειμενάκι που βρήκα στα σκονισμένα ερμάρια της μνήμης μου για το ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα αυτό είναι το γεγονός του κόσμου, παρότι υπάρχουν τα γνωστά. Ο πόλεμος, τα δικά μας εδώ και η καθημερινότητα, η δύσκολη για πολύ κόσμο. Όμως προέχει, για σήμερα τουλάχιστον, πρώτη μέρα του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, μια αναφορά σε αυτό το παιχνίδι, στην μπάλα δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, που παγκοσμίως είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο, και δεν μπορούν καν να το εξηγήσουν οι φανατισμένοι εχθροί του, γιατί η μπάλα κυριολεκτικά σε όλα τα κράτη, σε όλα τα έθνη, σε μικρούς και μεγάλους, γιατί έχει τα σκύπτρα. Θα ανεχθείτε ένα κειμενάκι, μικρό είναι, έτσι εισαγωγικό, στη μεγάλη μέρα του ποδοσφαίρου.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Το mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Φυσικά και δεν θα κλέψει την παράσταση καθ' ολοκληρίαν στη σημερινή εκπομπή το ποδόσφαιρο. Εισαγωγικά θα πούμε ορισμένα πράγματα και μετά στις 12 και 20 θα μιλήσουμε με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι γίνεται εκεί στο πράσινο στρατόπεδο. Και στις 12.30 ήθελα πολύ και κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος κυρίως είναι κριτικός κινηματογράφο από τη Θεσσαλονίκη, τον Στράτο Κερσανίδη, ο οποίος τώρα τελευταία έκανε μια εξαιρετική δήλωση ότι επιλέγει την πολιτική του συνταξιοδότηση. Μια εξαιρετική δήλωση, την είχαμε διαβάσει προημερών. Ένας άνθρωπος που ήταν χρόνια στο χώρο της αριστεράς, συνεπής επαγγελματίας και καλός κριτικός κινηματογράφου, θα τον έχουμε μαζί μας στις 12.30 για να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα για αυτή την πολιτική συνταξιοδότηση και τα δικά του φίλτρα για την υπόλοιπη ζωή του. Φυσικά θα πούμε δύο λόγια για ένα θέμα που ο Γιώργος Ευγενίδης πρωτήτερα στην εκπομπή του ανάλωσε αρκετό χρόνο. Μιλώ για την παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου, γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε κομβικό ρόλο. Έχει σχέση η παραίτησή του με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και είναι η δεύτερη μετά τον άλλο γραμματέα, τον κύριο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε επίσης. Δεν ξέρω τι θα βγάλει αυτή η ιστορία. Πάντως μου έκανε εντύπωση, οι κύκλοι του Μαξίμου είπαν ότι πολλοί γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία, από τους υπουργούς δηλαδή, ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και έγινε δεκτή η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου. Κάπως αντιφατικά είναι αυτά. Έγινε, προηγήθηκε, του ζητήθηκε δηλαδή του κυρίου Διδασκάλου η παραίτηση ή παραιτήθη αυτός υπό το βάρος ενδεχομένων εξελίξεων. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, όπως έκαναν αφρόνως νομίζω τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν μιλούσαν για υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και ήδη δύο αθωώθηκαν. Και για τους υπόλοιπους υπάρχει ή οδός ή δικαστική και θα δούμε πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει, για το Ιράν, τι να πεις, είναι αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Ο Τραμπ θέλει να έχει στο ενεργητικό του μία επιτυχία, αλλά δεν τη βλέπω. Και έχουμε πάλι τα ίδια. Οι μεν διαψεύδουν τους δε για τις συνομιλίες και τα λοιπά. Για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι να πεις. Εδώ έχουμε μια νέα διάταξη δυνάμεων, θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού και ο ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, για να θυμηθούμε κάποιες παλιές αντιμαχίες στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός κήρυξε τον προεκλογικό αγώνα ουσιαστικά, είπε ότι είμαστε στην αφετηρία, οψέποτε γίνουν οι εκλογές, λέω εγώ. Νομίζω ότι θα πάει για φθινόπωρο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Πρωθυπουργός επιμένει θεσμικά ότι θα κλείσει τον κύκλο της τετραετούς θητείας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω λίγα πραγματάκια για το ποδόσφαιρο, απευθυνόμενος στους ορκισμένους εχθρούς της μπάλας, να μας πούν πώς γίνεται και από όλα τα παιχνίδια η μπάλα, δηλαδή το ποδόσφαιρο, κρατάει τα σκύπτρα. Τι συμβαίνει και παίρνουν φωτιά οι αλάνες της Ιφιλίου και τα γήπεδα της Οικουμένης με μια τρίπλα, με ένα φάλτσο, με μια κεφαλιά ψαράκι, και αρχίζουν να μιλούν σαν συνοφριωμένοι κατηχητές ή επικριτές του ποδοσφαίρου και να λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι προϊόν που προωθείται από πανίσχυρες βιομηχανίες του κέρδους και της πολιτικής. Λένε πως είναι όπιο του λαού για να ξεχνάει τους καημούς του, πως κεντρίζει ταπεινά ένστικτα
τρέφει τους εθνικισμούς, αποχαυνώνει και αποπροσανατολίζει, σκοτώνει με τις ντόπες και παίζει με ψευδεστήσεις και ταΐζει με ψευδεστήσεις τους φτωχούς πιτσιρικάδες του κόσμου, οι οποίοι ονειρεύονται δόξες, τιμές και χρήματα. Θα έλεγα, μας εξουθένωσαν τάχατες οι γελιοδέστατοι, όπως λέει και ο μεγάλος μας Αλεξανδρινός ποιητής. Λες και δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο κερδός κινησμός και τι σκαρφίζεται η απροκάλυπτη προπαγάνδα. Λες και χρειάζεται υπόμνηση ότι όπως κακοπαθαίνουν οι ιδέες, η θρησκεία και η πολιτική στα χέρια των ανθρώπων, έτσι κακοπαθαίνει και το ποδόσφαιρο. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς εδώ, οι αμετανόητοι της μπάλας, αοί παιδες με ματωμένα γόματα, γόνατα και πάθος ατελεύτητο. Εδώ, στο παιχνίδι, στο πιο απλό, το πιο γήινο, το πιο συναρπαστικό παιχνίδι που συνδυάζει τη σωματική μεταρσίωση με την νοητική εγρήγορση, την ατομική φαντασία με τη συλλογική υπευθυνότητα. Εδώ, εγκλωβισμένοι ιδέως στη μικρή περιοχή της εξαντλητικής προσπάθειας. Εκεί, στις υψηλές στιγμές της χωικής φρενίτιδας. Παντού όπου ακούγεται ο μαγικός ήχος της μπάλας, είτε όταν χτυπάει στο δοκάρι ή στον απέναντι τοίχο της αλάνας. Όταν κομπιάζουν οι επινοήσεις στο γήπεδο και εμείς παίκτες και προπονητές του καναπέ φωνάζουμε και δίνουμε οδηγίες, κλωτσάμε το κενό και λέμε «Να, τώρα θα μπούμε στον αγώνα για να ανατρέψουμε το σκορ». Και σήμερα το βράδυ, καμιά ωρίτσα πριν από το πρώτο μάτς στις 10 το βράδυ, θα βάλω τα ποδοσφαιρικά μου, θα πάρω την μπάλα και θα βγω στο δρόμο για τα γήπεδα της νεότητος. Εκεί όπου ανάβουν οι φωτιές των συγκινήσεων, εκεί όπου ευωδιάζει ο τόπος σύναξη και το χορτάρι μπάλα. Ένα τραγούδι και μετά θα πάμε διαφημίσεις και στις συνεντεύξεις μας.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαργαρίτη, ή μάλλον Θοδωρή, έτσι θα σε λέω, γιατί η συνάφεια πολλών χρόνων το επιτρέπει και είναι υποκριτικό να λέμε κύριε Μαργαρίτη, κύριε Τάδε κτλ. Τι λες εσύ?
7: Συμφωνώ από τον Γιάννη, καλό μεσημέρι σε όλους.
6: Να είμαστε καλά. Εσύ μπάλα βλέπεις, θα δεις το Μουντιάλ και.
7: Ναι.
6: Ωραία. Εκεί στο δικό σας γήπεδο τι γίνεται, Θόρη? Γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις, εκτός από την τελευταία που ήταν, είναι κάπως ενθαρρυντική, σας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα.
7: Δεν είναι ενθαρρυντικές οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ τις παίρνω υπόψη μου, δεν τις μέμφωμαι. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση περνάμε μία αντικειμενική, ας το πούμε, περίοδο, στην οποία η προσδοκία των νέων κομμάτων και το φαντασιακό των πολιτών, οι οποίοι είναι πραγματικά κουρασμένοι από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, οδηγεί σε μία, ας το πούμε, υπερεπένδυση. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό το φαντασιακό και αν αυτές οι προσδοκίες επαληθεύονται για να σταθεροποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα ή για να τροποποιηθούν. Υπενθυμίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είχε περάσει μια τέτοια περίοδο προσδοκιών όταν ήταν πολύ ψηλότερα σε δημοσκοπικά ευρήματα μετά την εκλογή αρχηγού. Ναι. Υπενθυμίζω ότι κάποια στιγμή και η πλεύση ελευθερίας κινήθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά, πέρασε και σε μια περίοδο το ΠΑΣΟΚ. Επομένως θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα και ένας τέτοιος κατακαιρματισμός για τον οποίο εκτιμώ ότι δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Ακόμα, ας πούμε, και για ένα πιο, ας το πούμε, συγκροτημένο χώρο σε σχέση με την κεντροαριστερά, όπως είναι η κεντροδεξιά, που κατά τη γνώμη μου η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά θα έχει και σε αυτόν συνέπειες για να μην μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις για τις εξελίξεις.
6: Θα το δούμε και αυτό, παρότι υπάρχει και μια προσέγγιση που λέει ενδεχομένως και αυτό να λειτουργήσει συσπερωτικά στη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι τα δύο κόμματα που εισήλθαν ήδη στο πεδίο, στην αρένα της πολιτικής, τα δύο καινούργια εννοώ, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, υπό το κράτος των εντυπώσεων είναι λογικό να έχουν κάποια ποσοστά ανεβασμένα. Θα δούμε πώς θα λαγαρίσει η κατάσταση και με την είσοδο του Σαμαρά, αλλά και με την πολιτική, αν θέλεις, του ΠΑΣΟΚ, που είναι αμυντική και επιθετική ταυτόχρονα. Έχω την αίσθηση, και το λέω από το μικρόφωνο, ότι είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει το ΠΑΣΟΚ.
7: Εγώ έχω υποστηρίξει και δημόσια, παρόλο που δεν προέρχομαι αυτό το χώρο, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο θεσμικός πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης και οποιαδήποτε λύση που δεν περιλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει αποτελέσματα. Ανατρέχω μάλιστα στη μνήμη μου και στις προσπάθειες που γίνανε με τη Δημάρ, με το Ποτάμι, εκ των υστέρων βλέπετε και με το ΣΥΡΙΖΑ όπως πάει στην διάλυσή του, και με τη Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα εγχειρήματα που κινήθηκαν, ας πούμε, πλήρως ανταγωνιστικά με το ΠΑΣΟΚ, δεν τα κατάφεραν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα με το ΠΑΣΟΚ και για τα δημοσκοπικά ευρήματα και για τη πιθανή τελική του κατάταξη και για τα προβλήματα και τα λάθη τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά στη μεγάλη εικόνα νομίζω ότι οποιαδήποτε ανασύνθεση κεντροαριστεράς χωρίς να περιλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αρνητικό λάθος. Όμως, για να είμαστε και ακριβείς, και κεντροαριστερά χωρίς την αριστερά, δηλαδή τα υπαρκτά σχήματα που κινούνται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, επίσης δεν μπορεί να προκόψει, και ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει ένα κλίμα αλληλοεξόντωσης που διευκολύνει, το έχουμε ξαναπεί αγαπητέ Γιάννη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω δηλαδή, ναι, με μια απλή κουβέντα, ότι στην κεντροαριστερά μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές προσεγγίσεις, πιθανώς και αντεκλήσεις. Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, στοιχεία του οποίου δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν επί του πεδίου, για να το πω και με τους στρατιωτικούς όρους, και τα οποία κατά τη γνώμη δεν διευκολύνουν την κεντροαριστερά αλλά την κεντροδεξιά.
6: Κατά τούτο, οι θέσεις του κυρίου Δούκα εκπεφρασμένες με κάποια συνέπεια, θα έλεγα, τις λέει συνεχώς, εσύ πώς τις αντιμετωπίζεις?
7: Νομίζω ότι η σειρά των πραγμάτων είναι λίγο πιο απλή και νομίζω είναι και σχετικά λογική. Το συνέδριο έχει πάρει τρεις αποφάσεις. Πρώτον, ότι πάμε αυτόνομα. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία αφού μπαίνει το σύστημα της πολιτικής αλλαγής. Ούτε αυτό αμφισβητείται από κανένα. Το τρίτο, ότι αν είμαστε μπροστά με μία ψήφο διαφορά, που είναι ένας στρατηγικός στόχος, πρέπει με βάση το πρόγραμμα να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Εκεί ανοίγει μια συζήτηση. Άλλοι ονομάζουν τα τμήματα αυτής της προοδευτικής διακυβέρνησης με τα υπαρκτά κόμματα. Άλλοι στον ΠΑΣΟΚ το αφήνουν λίγο με πιο γενικόλογη διατύπωση. Εκεί πράγματι θα γίνει μια κουβέντα, κατά τη γνώμη μου, την επομένη των πρώτων εκλογών.
6: Σύμφωνοι, αλλά αυτή είναι μια λογική σκέψη και προσέγγιση. Αλλά όταν το λες και το επαναλαμβάνεις συνεχώς, εξ αντικειμένου, χωρίς να το επιδιώκει κανείς, ούτε ο κύριος Δούκας φαντάζομαι, πλήττει κατά κάποιο τρόπο την κυρίαρχη απόφαση του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο. Θα πάμε στις εκλογές και βλέπουμε, βρε αδερφέ, είναι ανάγκη να το υπενθυμίζει κανείς συνεχώς, όπως ο κύριος Δούκας.
7: Δεν έχω κανένα λόγο να μην πω ότι είναι σωστός ο συλλογισμός σου. Απλώς νομίζω ότι η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, όπως και άλλες παρέμβασεις που γίνονται σε ένα κόμμα το οποίο είναι πολυτασικό και δεν είναι προσωποπαγές, και ευτυχώς, σε αντίθεση, ας πούμε, με την Ελλάς που είναι προσωποπαγές κόμμα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι κυρίως βάζουν το ζήτημα μιας προσπάθειας ανίχνευσης κοινών τόπων, ώστε αν υπάρξουν δυνατότητες προοδευτικής διακυβέρνησης και βγαίνουν οι αριθμοί, να έχει διαμορφωθεί μια διαδρομή, ένα πεδίο, μια σιδηροδρομική τροχιά. Νομίζω ότι εγώ κρατάω αυτή την πλευρά και λιγότερο την ανακύκλωση κάποιων εσωτερικών ζητημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι τα τρία βασικά στοιχεία που ενώνουν τις ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου, επαναλαμβάνω,
6: ναι, ναι,
7: αυτόνομη πορεία, ναι, καμία συνεργασία με τη δεξιά και προγραμματική διακυβέρνηση με τα προοδευτικά κόμματα, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία πρέπει να δουλέψουμε.
6: Μια τελευταία ερώτηση. Ευθεία.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία πρέπει να δουλέψουμε.
6: Μια τελευταία ερώτηση. Ευθεία. Αν θέλεις, απαντάς.

0: περίπτωση αυτό που έχει αξία είναι να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Γιατί επίτρεψέ μου να έχω και μία αίσθηση, κομμάτι της δευτερότητας, ότι και συγκεντροδεξιά μπορεί να υπάρξει ένα μπερδεγουέι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, όπως είναι σήμερα
1: συγκεντροδεξιά. Ασφαλώς, δηλαδή, και αυτό λέγεται και γράφεται επίσης.
0: Να πω ένα παράδειγμα, Εάν τελικά ο Σαμαράς κόψει μια φέτα από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία κινηθεί στη βάση του 20, τότε παίζονται όλα, ακόμα και την πιθανότητα μιας εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης συνεργασιών συγκεντρωτικά που σήμερα δεν είναι ορατή. Δεν το γνωρίζουμε. Κανείς δεν φανταζόταν
1: ότι θα εξελίξει το 12. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα εγώ τι λέω, ας κρατήσουμε το ότι υπάρχει μια ρευστοποίηση η οποία δεν μας δημιουργεί ασφαλείς προβλέψεις και ας παλέψει το κάθε κόμμα με το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων.
1: Εδώ θα είμαστε, Θοδωρή, και τα ξαναλέμε. Ήταν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με καταγωγή από την Ανανεωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για την συμμετοχή σου στην κουβέντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
1: Παραβήκαμε λίγο το χρόνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και θα επανέλθουμε με έναν άνθρωπο που επίσης έχει θητεύσει στην αριστερά. Συνάδελφος, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος είπε ότι τώρα επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θηλωδείς ανέμους από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενάερες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενοχλημένη Άγκυρα για τη νέα στρατιωτική συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας, απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της, διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ως αντίπεινα. Ενδυνάμει στόχοι για το Ιράν, όσα πλοία διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την συγκεκριμένη πολιτική ατμόσφαιρα, με καινούργια κόμματα, μετακινήσεις βουλευτών, μια εκφυλιστική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, με τον Σαμαρά να λέει ότι θα κάνει κόμμα και μάλλον θα κάνει κτλ. Τέλος πάντων, σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι παιχνίδι, είδα μια μέρα, διάβασα μια δήλωση και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν μια ανάρτηση του Στράτου Κερσανίδη. Είναι δημοσιογράφος, κριτικός σχηματογράφου, Θεσσαλονικιός, και λέει ο άνθρωπος: «Επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση. Προτιμώ να περάσω με ηρεμία τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου, δηλώνοντας ότι παραμένει ιδεολογικά στις τάξεις της ανανεωτικής κομμουνιστικής αριστεράς». Ο Κερσανίδης έχει θητεύσει σε αυτή την αριστερά και μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Ήταν τρυφερή και σκληρή ταυτόχρονα. Ήταν μια εναγώνια αναζήτηση μιας άλλης ζωής πέρα από τα κομματικά γραφεία και τις συναφείς διαδικασίες. Γι' αυτό και σας είχα διαβάσει προημερών αυτή τη δήλωση ολόκληρη και τώρα τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα ήθελα να αλλάξουμε δύο κουβέντες για αυτό το θέμα. Κύριε Κερσανίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πολύ δυνατή και σκληρή απόφαση, θα έλεγα. Σκληρή απέναντι στον πρώτερο εαυτό σας, τον οποίον δεν πετάτε στα σκουπίδια ιδεολογικά.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.

0: Κοίταξε. Αφήνω πίσω μου μία, ας πούμε, ζωή κομματική, ας πούμε, πολιτική στην αριστερά 51 χρόνων. Έκατσα και τα σκέφτηκα τις προάλλες και λέμε, είμαι στην αριστερά από το 1975. Ναι. Δεν είναι λίγα χρόνια.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε δουλέψει με ενθουσιασμό, έχουμε φτιάξει πράγματα, έχουμε καταφέρει πολλά, έχουμε γνωρίσει και ήττες, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Έχω αρχίσει, έχω νιώσει πλέον μία κούραση, όχι όσον αφορά την ιδεολογική μου ένταξη, την πολιτική μου έτσι, προσφορά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή την σχέση μου με τους ανθρώπους, αυτό είναι που με στεναχωρεί πιο πολύ. Ξέρετε, κάθε λίγο και λιγάκι μία διάσπαση, κάθε λίγο και λιγάκι μία διαφωνία, κάθε λίγο και λιγάκι με ανθρώπους που τρέχαμε μαζί και κάναμε παρέα, σταματάμε να μιλάμε. Αυτό το πράγμα δεν θέλω να συμβαίνει πια. Τουλάχιστον σε μένα. Και επειδή έχω στεναχωρέσει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση, αποφάσισα, εντάξει προφανώς το χούι δεν φεύγει, δεν μπορώ να μην παρακολουθώ το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά αποφάσισα προσωπικά τουλάχιστον να μην μετέχω σε κανένα πολιτικό οργανισμό, σε καμία πολιτική οργάνωση. Μέχρι πρώτη μας ήμουν στη Νέα Αριστερά.
1: Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω άλλο ένα κομμάτι, πολύ μικρό, 2-3 γραμμές είναι, 4,
0: ναι,
1: από την ανάρτησή σας, λέτε: δεν θέλω να χαραμιστώ άλλο σε ανούσιες χρονοβόρες συζητήσεις και καυγάδες για το εάν θα μπει στο κείμενο εκείνη ή η άλλη λέξη, την ώρα που ο αντίπαλος μας έχει πάρει τα σόβρακα, εμείς επιμένουμε να μετατρέπουμε το έλασον σε μείζον για να δικαιολογήσουμε τις μεταξύ μας διαφορές και την επόμενη διάσπαση.
0: Ναι.
1: Το βρίσκω ότι σε ό,τι σας αφορά, ένας άνθρωπος που είπε όχι πια σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι φθοροποιές, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ανάγνωση της πραγματικότητας, η οποία δεν της επικαιρότητας που δεν απέχει από την πραγματικότητα.
0: Μα βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, να έρθω τώρα στα τελευταία γεγονότα, το τι συνέβη στη Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, με την τελευταία αποχώρηση των συντρόφων και των συντροφισών από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά και σε όλες τις κομματικές οργανώσεις, υπήρχε μια σύμπνοια. Άκουγες οποιονδήποτε βουλευτή μιλούσε και οποιοδήποτε στέλεχος του κόμματος στην τηλεόραση που τους βλέπαμε, δεν υπήρχε κανείς που να διαφωνήσει σε κάτι. Υπήρχε μία, ας πούμε, μπετοναρισμένη αντίληψη. Και ξαφνικά βρήκαμε πάλι κάτι για να διαφωνήσουμε. Δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό αυτό. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζω ότι δυστυχώς δεν τα βρίσκει σοβαρά αυτά τα οποία εμείς βρίσκουμε και διαφωνούμε.
1: Αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται αρκετοί από τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Ότι λειτουργούν παρά τη θέλησή τους και τη βούλησή τους, ερήμην της κοινωνίας.
0: Έτσι ακριβώς, εγώ δεν μιλάω για... Οι προθέσεις είναι καλές, είναι οι καλύτερες. Ναι. Έχω να πω ότι αυτή τη δεξαμενή των τόσο καλών ανθρώπων της αριστεράς είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένη για να φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή, καθόμαστε και μιλάμε, όπως είπατε, ερήμην των ανθρώπων. Ναι. Διαφωνούμε για πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τον νοιάζει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ με εσάς μπορούμε να βρούμε, να πιούμε ένα τσίπορο και να διαφωνήσουμε και να περάσουμε καλά και να βρούμε για τον Τρότσκι και τον Στάλιν. Ναι, και.
1: Δεν το είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν γνωριζόμαστε, παρότι και εγώ ήρθα εκεί μετανάστης, φοιτητής δηλαδή. Αλλά θα βρούμε το χρόνο να το κάνουμε στο μέλλον ενδεχομένως και να τα πούμε και εκ του πλησίων. Θέλω να τελειώσω με το εξής που λέτε στην κατάληξη της ανάρτησής σας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωτηρία, γι' αυτό και αποχωρώ παίρνοντας ακόμη μια στενοχώρια που ελπίζω να είναι η τελευταία. Μου φάνηκε ότι τώρα προέχει η σωτηρία της ψυχής. Εννοώ ανθρώπινα, γήινα, όχι μεταφυσικά.
0: Κοιτάξτε κύριε Τριάντη, όπως σας είπα, είμαι πολλά χρόνια στα αριστερά. Ήδη, εντάξει, δεν είμαι παιδί, δεν είμαι ούτε ανήμπορος γέροντας, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω και πολλά χρόνια να ζήσω μπροστά μου. Έτσι, όταν λέω πολλά, δεν έχω 30 χρόνια. Έχω έναν ορίζοντα πολύ μικρότερο. Έτσι, οπότε νομίζω ότι δεν θέλω να χαλαλήσω αυτά τα χρόνια. Έχω ένα παιδί μικρό να το χαρώ, να το μεγαλώσω, και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνω θα το κάνω. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι και να ψυχραίνομαι με ανθρώπους. Θέλω να έχω ήσυχη την ψυχή μου, όπως είπατε, τη σωτηρία της ψυχής μου και την ησυχία στο κεφάλι μου στη τελευταία ανάλυση. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Ξέρω, είναι πολύ προσωπικό αυτό και βγάζει έναν πόνο ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει και πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες, αλλά μια και μου δόθηκε η ευκαιρία, ναι, το λέω σε εσάς.
1: Να είστε καλά και ευελπιστώ, είτε δεν ξέρω, μες το καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο στο φεστιβάλ θα σας αναζητήσω να πιούμε κρασί και να τα πούμε.
0: Με μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή που με καλέσατε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Στράτος Κερσανίδης, ένας συνάδελφος κριτικός κινηματογράφου από Θεσσαλονίκη, ο οποίος επέλεξε, όπως είπε, την πολιτική του συνταξιοδότηση. Επιτρέψτε μου κάτι πολύ προσωπικό. Σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, πέθανε ο πατέρας μου. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μια άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Κυλώντας προς το τέλος, μερικά από στοιχεία από τις σημειώσεις εδώ που λαμπυρίζουν μπροστά μου. Χθες, στο παιχνίδι αυτό του μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που μάχες γερές και καλό παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί το πρωτάθλημα το Σάββατο στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Παρατήρησα το εξής λυπηρό. Ενώ άρχισε να ανακρούεται ο εθνικός ύμνος, μια μερίδα των φιλάθλων, όχι όλοι βέβαια, συνέχιζαν τα συνθήματά τους. Κρίμα. Πάντως, πολύ μακριά στη Νέα Υόρκη ήταν ένα πολύ κρίσιμο μάτς μεταξύ των Spurs και των Knicks. Εκεί κρινόταν επίσης το πρωτάθλημα στο NBA. Και είχαμε συγκρούσεις, αστυνομία, δακρυγόνα, συμπλοκές. Συμβαίνουν και άλλα χου. Εδώ στα δικά μας, είδα στις ειδήσεις τις βραδινές σε αρκετά κανάλια για τα χόρτα που δεν έχουν ακόμα κοπεί. Και μέσα στην Αττική, σε περιοχές της Αττικής και σε δήμους της Αττικής. Και ταυτόχρονα μια θλιβερή εικόνα με τα χόρτα τεράστια δίπλα στο δρόμο και σε κατοικημένες περιοχές και ταυτόχρονα σκουπίδια, σακούλες πεταμένες εκεί και ως έτυχεν παντού. Και αυτό το πρόβλημα το οποίο χρονίζει, τι κάνει η Αθήνα και η Ελλάδα με τα σκουπίδια της? Παλιότερα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση, αλλά και τώρα παραμένει το πρόβλημα και έχει τεθεί κατά καιρούς το ζήτημα της καύσης των σκουπιδιών, το οποίο ορισμένοι το αντιμετώπισαν με ιδιαίτερη εχθρότητα, λέγοντας ότι η καύση θα είναι οικολογικά καταστροφική κτλ. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Θα πω και το όνομά του. Ο παλιός συμμαθητής μου και ΕΣΑΗ φίλος μου, ο Θήμιος Σόκος, ήταν δήμαρχος Αγρινίου, μετά νομάρχης και τα λοιπά, και μου είχε πει το εξής. Κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια οι Γερμανοί είχαν καλέσει πλειάδα δημάρχων και νομαρχών από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για να τους δείξουν εργοστάσια που έκαιγαν σκουπίδια. Πήγαν λοιπόν, νομίζω, στη Φραγκφούρτη, αν δεν με απατάει η μνήμη, ή σε κάποιες άλλες πόλεις, δεν θυμάμαι. Και σε μία από αυτές τις πόλεις, μεγάλες, πολυάνθρωπες πόλεις, το εργοστάσιο καύσης ήταν μέσα στον ιστό της πόλης. Αλλά πως ήταν με εξυγχρονισμένα μηχανήματα που δεν άφηναν τίποτε αρνητικό στην ατμόσφαιρα. Θέλω να πω, ανεξάρτητα από τις εταιρείες που διεκδικούν το ένα ή το άλλο για την καύση των σκουπιδιών ή τον ενταφιασμό κτλ., επήγει η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση και αυτή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, να ξαναδεί το θέμα των σκουπιδιών. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό σήμερα στη χώρα μας. Να βλέπεις σε ποτάμια, στις όχθες ή και μέσα στην Αττική να είναι πεταμένα σκουπίδια, λάστιχα παλιά, αντικείμενα που δεν τα χρειάζεται ο καθένας και να τα πετάει και δεν αναζητεί καν από τους δήμους να τα πάρουν. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο διεθνές πεδίο που το αφήσαμε λίγο στην άκρη με τα ποδοσφαιρικά μας σήμερα και τα λοιπά, υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα, Ιράν και Τραμπ, που δεν λέει να τελειώσει και δεν ξέρεις τι ξημερώνει τη μια μέρα και πώς νυχτώνει η κατάσταση. Με εκατέρωθεν απειλές και δεν ξέρω. Ο Τραμπ επήγεται να σημειώσει κάποια επιτυχία. Δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι πειθία. Ούτε μάντης. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς να πάμε σε μια περιοχή του κόσμου κοντινή μας που έχει ενδιαφέρον, στην γειτονιά της Σαρδινίας.
2: Στις γειτονιές του κόσμου.
8: Εκεί λοιπόν διάβασα σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ότι στην καλύτερη παραλία του νησιού ο τοπικός άρχον, δεν ξέρω ποιος είναι, είναι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν ξέρω, εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία προκάλεσε εντύπωση αλλά και αντιδράσεις και ειρωνίες και χλεβασμούς. Τι λέει αυτή η απόφαση, η εντολή? Ότι στη συγκεκριμένη περίφημη παραλία της Σαρδινίας μπορούν να εγκαθιστούν ομπρέλες οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών. Δηλαδή αν έχει μια οικογένεια παιδιά 12 και 15 δεν μπορεί. Ή οι άνθρωποι που είναι πάνω από 65. Να πάει ένα ζευγάρι συνταξιούχων, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σχεδόν ακατανόητη αυτή η ερώτηση, η εντολή, που δεν είναι προτροπή, είναι εντολή. Και υπάρχουν ποινές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τίμημα για τους παραβάτες, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς σκέφτονται ορισμένοι άρχοντες τοπικοί? Θα μου πεις, εδώ στα δικά μας, ίσως τα ίδια και χειρότερα σε πάρα πολλές περιοχές. Κάτι έχει συμμορφωθεί, ειδικά με τις αντιδράσεις πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερση, σε ό,τι αφορά τις ομπρέλες αλλά και την κατάληψη των παραλιών από καφέ μπαρ ή εστιατόρια ή από κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται τα σχετικά κενά, τα νομοθετικά. Εξάλλου στη χώρα μας, όπως λέει συχνά πυκνά ο κύριος Καρχατσούλης, εμπειρογνώμονας ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση, λέει ότι η πολυνομία στη χώρα μας είναι μία από τις αμέτρητες πληγές της. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ίσως να μην έχει καμιά σημασία ιδιαίτερη, αφού προέρχεται από έναν άνθρωπο, δική μου γνώμη. Τέλος πάντων, έχω πει ότι να τα αγαπάς τα πράγματα της πατρίδος σου, κι ας είναι δύσμορφα, είναι το πρώτο βήμα αυτό για να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι έτσι? Δεν ξέρω. Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, βέβαια, γιατί είπαμε Μουντιάλ και Πάσης Ιφιλίου.

Λοιπόν, τα ποδοσφαιρικά, τα σημερινά που ήταν αρκετά από την πλευρά μας, τα αφιερώνω στον ακροατή μας, Ζαφύρη Πετρόπουλο. Ακροατής, μαλώσαμε εδώ και γίναμε φίλοι μετά. Είναι μαζί με άλλους συνεργάτες του, βγάζουν ένα διαδικτυακό περιοδικό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά έχει και πολιτική πτυχή και προσεγγίσεις εξαιρετικές. Λέγεται Χούμπα, Χούμπα Magazine. Αν το ψάξετε, νομίζω ότι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα προετοιμαστούμε ψυχολογικά για το πρώτο μάτς της βραδιάς. Σας είπα ότι θα πάρω τα ποδοσφαιρικά μου και θα βγω στο γήπεδο έτσι με την μπάλα. Λοιπόν, και με κάποιους φίλους να θυμηθούμε τα χρόνια της νεότητος και να είμαστε έτοιμοι για το βραδινό μάτς. Υποστηρίζω το Μεξικό βέβαια σε αυτό το μάτς. Γενικά υποστηρίζω την Ουρουγουάη, αυτή την υπέροχη μικρή χώρα εκείνου του εξαιρετικού Μουχίκα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και ο Σταμάτη Καρούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ευγένεια ομάδα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, πρόκληση χαρακτήρισε η Τουρκία τη συμφωνία που υπεγράφει την περασμένη Δευτέρα μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων επί κυπριακού εδάφους. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συμφωνία αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Από το 2019 προείδρευσε του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από γενικούς γραμματείς, οι οποίοι υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Για επιδημία παραιτήσεων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Καμιά ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, αναφέρει σε δεικτικό ύφος και υποστηρίζει πως η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Πρώτη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, ενώ άφησε εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Ειδικότερα, είπε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν εκτοξεύουν εκατέρωθεν απειλές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα την Τεχεράνη πως αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου σήμερα. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Συναγερμός σήμανε το πρωί στις ναυτιλιακές αρχές του Ομάν μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο ασφάλτου υπό σημαία Γουινέας Μπισάου, το οποίο βρισκόταν περίπου 21 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του λιμένα Σοχάρ στον κόλπο του Ομάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ενώπιον του ανακριτή μετήχθη νωρίτερα προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει πως η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Σύνοδος θα εκκινήσει με ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο κ. Κώστα αναμένεται να ζητήσει σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο και πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Στις 4 θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Θα υποβληθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πυράβλους αέρους εδάφους υψηλής ακρίβειας, 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη, drones και μίνι υποβρύχια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην εισίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου και κατά καιή χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 2 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο, ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 υδροφόρα οχήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των 2 ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Σύφης Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είχε μιλήσει μαζί του με αφορμή ένα άρθρο για τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός. Στο κάδρο της εξέτασής του μπήκε και το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών με τον κύριο Σαμαρά να λέει πως πράγματι ήταν υπό παρακολούθηση και πως ακόμη αναμένει να μάθει τους λόγους που είχε τεθεί υπό παρακολούθηση. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Belfast με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ διαδηλωτές εξφενδόνησαν τούβλα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής έντρα στις 10. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περίς.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλα πηγαίνουν ανάποδα. Ακούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε και την επομένη πέφτουνε βόμβες. Μας διαβεβαιώνουν ότι τα σκάνδαλα εξαφανίζονται και ακολουθούν συλλήψεις στις πολεοδομίες. Πανηγυρίζουν για τον έλεγχο της αγοράς και ο πληθωρισμός διπλασιάζεται. Τι κάνουμε? Κάνουμε εκπομπή. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελεί τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Και σε ρωτάω εσένα, φίλε ακροατή, ποιο είναι το θέμα που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξέρω ότι ο καθένας θα σκεφτεί διάφορα πράγματα, όμως η στατιστική έβγαλε το επιστημονικό της πόρισμα. Όλα στην τηλεόραση τριγυρίζουν γύρω από τη Σαλαμίνα.
5: Απαντήσεις για την δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές της Αττικής πριν μερικές εβδομάδες έδωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μαζί μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Μετά από εκτενή ανάλυση, η Κατερίνα, οι ειδικοί κατέληξαν
6: το σημείο. Με βάση την προσωμείωση, το χάρτη που θα δούμε αμέσως τώρα, είναι νότια-ανατολικά της Σαλαμίνας.
7: Έχω ειδοποιήσει ασθενοφόρο από τις 3 η ώρα, από τις 12 η ώρα. Έχει πάει 3 η ώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει.
8: Πού είναι ο πατέρας σας, μισό λεπτό, πού είναι ο πατέρας σας αυτή τη στιγμή?
7: Στο κρεβάτι τον έχω και φωνάζει.
8: Σε ποια περιοχή, κυρία μου?
7: Σαλαμίνα.
9: Σε ένα μεγάλο προσάναμα έχουν μετατραπεί πολλά οικόπεδα στη Σαλαμίνα, αφού πέρα από το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά παραμένουν ακαθάριστα, υπάρχουν και εκείνα που έχουν καταλήξει να είναι άτυπες χωματερές.
8: Οι εικόνες ντοκουμέντο από την πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα εξασφάλισε ο Αντένα. Οι φλόγες ξεκίνησαν από εργασίες με τροχό.
10: Και αν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό το ρεπορτάζ για τις κόντρες και τις παράνομες πίστες που στείνονται σε πάρα πολλές περιοχές και σε κεντρικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας, ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος λοιπόν εντόπισε στην περιοχή της Σαλαμίνας όπου βρίσκεται, για άλλο θέμα, μία ακόμη παράνομη πίστα. Για πες, Λευτέρη.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Πώς βρέθηκε η Σαλαμίνα στο κέντρο της ειδησιογραφίας, δεν το έχουμε καταλάβει. Θα συνεχίσουμε την έρευνα. Δεν μπορεί να τέλειωσαν τώρα τα θέματα. Κάτι άλλο θα προκύψει. Σαλαμίνα. Ίσως αυτά είναι τα νερά. Τάκης Μπίνης είναι μαζί μας με την ορχήστρα του. Του είχαμε δει και στην ταινία Το Ρεμπέτικο. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, το ίδιο τραγουδάκι που είχε κάνει επιτυχία? Ευχαριστούμε.

0: Άρε θάλασσα, στα νησάκια μας τι ωραία που είναι. Υπέροχα, θέα, βουτιές, παγωτά, μαγιό. Τι γίνεται με το μαγιό, το ξέρετε, θα σας πω τώρα ένα νέο. Η καινούργιου φόρεσε μαγιό, η Κατερίνα καινούργιου, αν της πούμε για το παιδί να το χαίρεται όλα πάνε μια χαρά, αλλά φόρεσε μαγιό, ακούστε παρακαλώ εξομολόγηση.
1: Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφηση με μαγιό και έβαλα μαγιό,
2: νότια,
1: μετά την
2: εγκυμοσύνη,
1: ναι, και έβαλα μαγιό. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήνετε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε κυταρίτιδα. Είναι μέχρι τον αστράγαλο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γι' αυτό δεν βάζω κουντα. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκυμοσύνη.
3: Ναι, Κατερίνα. Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
3: Θα επανέλθει.
2: Είσαι επιτέλους juicy. Δηλαδή σε παρατηρούσα και σήμερα με αυτό το ωραίο σαλβάρι.
1: Δεν μου κάνουν τα ρούχα, παιδί μου. Θέλω να τα.
2: Παιδί μου. Δεν είναι ωραίο που δεν είχες ποπό. Δηλαδή είσαι πολύ όμορφη τώρα.
1: Θέλω να μην έχω ποπό. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Ότι όλες γεμίζουμε έτσι κοιτάρι. Είναι μέχρι τον αστράγαλο που κοιτάρι.
4: Ανάλογα με το που θα κάτσει στην καθεμία. Άλλες γεμίζουν πάνω, άλλες γεμίζουν πάνω.
3: Δεν έχει γεμίζει, Κατερίνα. Πούμε,
1: όχι, αλλά εδώ μιλάμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και λέω: έχω το θράσο να φωτογραφηθώ και ο μαγιό.
3: Γιατί να μην έχεις το θράσο.
2: Καλά έκανες.
4: Και πολύ καλά έκανες.
2: Έλα, καλό μου, ChatGPT, βγάλει την κυταρίδα τώρα την Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Μπέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories.
3: Το είδα και εγώ αυτό.
1: Που πάει για γυμναστική γεννήση δίδυμα και είναι τόση και θεά και κορμάρα.
2: Εσύ δεν είσαι μετά από τη γέννα. Εσύ είσαι αμέσως μετά από τη γέννα αυτή.
1: Καλά, η Μπέλεβιτς αμέσως μετά τη γέννα είναι και αυτή. Και
3: κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Οι ηλικίες είναι διαφορετικές. Μην τρελαθούμε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Σωστά.
3: Εγώ έκανα 17 χρόνια μέχρι να χάσω το κιλά.
2: Αλλά η Μπέλεβιτς μπορεί να πήγε την άλλη μέρα να γέννησε και την άλλη μέρα να φύγει.
1: 17 χρόνια θα είμαι ζελές μέχρι κάτω.
3: Όχι, όχι. Εγώ όμως έτρωγα. Κάτσε, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας. Γιατί όλοι θα πάμε στην πλάση και μας ενδιαφέρει μην τυχόν και φτάνει μέχρι τον αστράγαλο το πρόβλημα που έχει στο δέρμα της.

0: Βγήκανε τα μπικίνι της πλάζ. Ήρθανε οι τουρίστες. Καλοκαιράκι το λέμε. Τουρίστες. Οι τουρίστες, ας πω, μιλάνε όλοι, επικοινωνούν στα αγγλικά. Από όπου και να βρίσκονται, στα αγγλικά. Υπάρχει ένας τουρίστας ο οποίος χρόνια μιλούσε αγγλικά. Λάθος ήταν όλη αυτή η εισαγωγή που έκανα. Ήθελα να πω κάτι πολιτικό, δεν ταιριάζει. Πες τα ρε ζωή.
1: Όλο αυτόν τον καιρό κρατάμε στη Βουλή την αντιπολίτευση. Είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία διέλυσε ο Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει: θέλω να διαλύσω και γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή.
2: Αυτή την καταγγελία την κάνατε, ναι, μέσα στη Βουλή.
3: Είπατε ότι είναι πρωτοφανές να έρχεται ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης να διαλύει κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ο Τσίπρας τον Ιούνιο του 2023 εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ο αρχηγός του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και μετά παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός. Δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη. Δεν μίλησε στις προτάσεις Μομφής. Δεν μίλησε στις συζητήσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Δεν μίλησε, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. Δεν εμφανίστηκε. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας. Το κόμμα του συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε.
2: Δεν τον εξέφρασε. Εκείνος παρέμεινε.
1: Πώς δεν το είπε ποτέ.
2: Αυτό,
1: δεν το είπε ποτέ. Το μισθό μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια.
0: Τουρίστας. Μα να πει κάτσε ρε στη ζωή τώρα. Κάποτε είσαστε φίλοι, σύντροφοι. Τουρίστα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του Τσίπρα και του τουρίστα. Ο τουρίστας έχει πάει στην Ακρόπολη πάνω. Ο Τσίπρας πήγε από κάτω. Έτσι ξεκίνησε το κόμμα.
4: Γεμάτος χαρά ταξιδεύει σε χώρες τουρίστα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και ύμνος. Μια χαρά. Για σκεφτείτε το με μια καλύτερη ενορχήστρωση, πιο σύγχρονη.
4: Ο κόσμος για σένα είναι μια

0: Και ένας τουρίστας που μπορεί να πάει, όπου θέλει πηγαίνει. Από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Φεύγει από την Κολομβία και πηγαίνει στο Ισραήλ. Φεύγει, πες τα κύριε Χρυσοχοίδη μας, κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Στη Μαλαισία αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
0: Έφυγε από την Ινδονησία και πήγε στη Μαλαισίνα, παιδιά. Αξίζει τον κόπο. Α, είναι υπέροχα στη Μαλαισίνα. Άκου ο Γρηγόρης ο Κραβαρίτης με το κλαρίνο του πώς θα την περιγράψει. Και ο Φάτης Γκανάς θα βοηθήσει.

0: χορέψουμε, να αδελφωθούμε. Έχουμε διαφορές να τις ξεπεράσουμε. Στην υγειά σας, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται στα πανηγυριά. Ακόμα και οι εχθροί αγκαλιάζονται. Τους ενώνει η μουσική, τους ενώνει η παράδοση. Οι μόνοι που δεν μπορεί να αμονιάσουν είναι, ρε παιδιά, αυτός ο Ουγγαρέζος με τον Τζιμιτσέλη. Γιατί?
1: Βέβαια και εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα? Μην συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή. Το έκανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδί. Και τώρα είναι πλάκι και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει για να μην παραδεχτεί που έκανε. Μπορεί να έχω κολλήματα. Μπορεί να είμαι γκρινιάρης. Μπορεί οτιδήποτε. Αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα, ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή. Αλλά μετά όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα μια χαρά. Και τα ταξίδια μου τα πάω και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε ή να λένε. Γιατί θα τον πιεις. Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα. Δεν έκανα όλοι κι άλλοι. Εγώ θα κάνω. Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα, είναι κρίμα. Εκτός να το κάνει σκόπιμα. Γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει, κάθε φορά ξεχωριστά θα το απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε το Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλύφει. Για να προωθήσει την παράστασή του. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον ήθελε να πήγε στο Λιάγκα να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρήσει. Λοιπόν, ένα χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει με ένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, θυμηθούμε τις ωραίες εποχές που όλοι είμαστε φίλοι και ο Γιάννης ήταν με τον Δημήτρη. Από παιδιά μαζί. Και τώρα παιδιά είναι. Σαν τον Πασχάλη.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
3: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
11: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
11: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
12: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: 2-1-2 4-800 over. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το ξαναλέω. 2-1-2-2-1-2-4-800. 6-9-47-9-89-89 είναι το Viber. Το email oner@alfaradio989.gr. Καρανίκας στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα. Γενικότερα, παντού βγαίνει και τοποθετείται. Νομίζω ότι δεν θα ψηφίσει Τσίπρα. Έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο ίδιος το εξηγεί.
15: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούπιτι όλοι στο Ελλάς.
16: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι.
15: Αυτό είναι αλήθεια.
16: Ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά, είναι μια σκληρή διεργασία ήττας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
15: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
16: δεν έχουν μέλλον.
15: Φαίνεται να δακρύζουν.
16: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική
0: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
16: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας.
14: Άρλεκιν. Και αυτό τώρα που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο, το ανακοίνωσανε και το είπαμε και χτες. Κυρία Αντωνοπούλου δεν ήταν που είπε ότι θα μοιράζουν μερίδες από λαχανικά. Κάτσε τώρα. Αλλά τι ωραία που ήταν παλιά, γούσταρα, ήταν ωραία παραίτσα.

0: κι ωραία.
1: Ήταν εποχή που όλοι γλεντούσαμε. Είχαμε τακτικά ραντεβού στο Σύνταγμα, θυμάστε, χορεύαμε νησιώτικα ή καριώτικα. Ωραία.
0: Η παλιοπαρέα τη γλεντούσαμε.
1: Τώρα αυτή που γλεντάει είναι η Κουτσελίνη. Η Κουτσελίνη γλεντάει το Λιάγκα. Συνέχεια, μόλις δει μικρόφωνο, πάει και λέει κάτι κατά του Λιάγκα. Και αναπόφευκτα τη ρωτάνε, τι έχεις να πεις για το Λιάγκα, και αφού γι' αυτό πάει, λέει, μα εγώ δεν τον βλέπω.
2: Πώς σας φαίνεται?
3: Δεν τον βλέπω.
4: Δεν το είχαμε.
2: Έχω αδυνατήσει πολύ και περνάω μάλλον
4: απαρατή αυτό. Δεν χαιρετηθήκατε χθες δηλαδή.
3: Εκείνος συναντηθήκατε.
2: Δεν έτυχε να συναντηθούμε.
4: Κοίτα, θα σου πω βέβαια κάτι, παιδιά, το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές, μου λένε.
2: Τι, δεν το βλέπω, το είπε...
4: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω ή δεν το βλέπω.
2: Όχι ρε, δεν το, δηλαδή, έλα μωρό, δεν το βλέπω αυτό.
4: Δεν το δίνω σημασία. Θέλω να πω μια αλήθεια εδώ πέρα. Πολλές φορές μου λένε, δεν με χαιρέτησε ο Γιώργος Λιάγκας έξω.
2: Και εγώ δεν θα πάω για μπάνιο το μεσημέρι, ξέρεις τώρα.
4: Ο Γιώργος...
2: Τον Καρχαρία, δεν τον κρατάω, μια στιγμή.
5: Τι σχέση έχει
2: η αγάπη μου για τους Καρχαρίες υπερβαίνει το ψαράκι της Ζήνας. Θα
5: τις ενημερώσω. Το επιβεβαιώνουμε εμείς.
2: Προϋπήρχε δηλαδή με μια χρόνια. Σας μιλάω εγώ για τους Καρχαρίες, είναι το ζώο που θαυμάζω Καρχαρίας. Λοιπόν, δεν το κάνω επειδή θέλω να... Αν κάποιος έχει πει ότι εγώ κρατάω Καρχαρία για να την πω στη Ζήνα, δηλαδή είναι διεστραμμένος αυτός που τους το έχει πει. Δεν το... Και μου το έκανε τώρα επειδή πραγματικά έχω τρένα με τους Καρχαρίες, βγάζουμε εδώ κάθε μέρα. Δηλαδή εμείς ασχολούμαστε με τη μισή εκπομπή με Καρχαρίες, τραγωγέφαλος κτλ. Και να την πούμε στη Ζήνα.
5: Βγήκε και ο Κουσουλός με το Χρυσόψαρο και γίναμε ενιδρίως.
2: Ναι, άλλο τον αυτό. Ήταν μια πλάκα όμως τώρα με το Χρυσόψαρο. Λοιπόν, τον Καρχαρία τον κρατάω για τη Ζήνα Κουτσελίνη.
5: Δεν συγκρίνεται με τα άλλα ψαράκια ο Καρχαρίας.
2: Τώρα τι να λέμε τώρα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζήνα, τ' άκουσες? Οι εποχές που ανταλλάσσατε ψαράκια. Εσύ το ψαράκι σου εκείνους Καρχαρίες τελείωσαν. Ο Γιώργος ο Λιάγκας που δεν τον βλέπεις δεν είναι αυτός που αγαπούσες μια φορά.

0: 88. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πρόκληση για την Τουρκία η συμφωνία ανάμεσα σε Γαλλία και Κύπρο για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος. Ό,τι αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, λέει άγκυρα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πελιοδομιών. Ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεύτερη νύχτα ταραχών στις διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Το ταξίδι είναι για Τωρίνο, τον ποταμό, όχι για Τωρίνο, την πόλη. Στο λέω γιατί, εντάξει, μερικές φορές μπερδευόσαστε. Τι ωραία που τα λέει Αφροδίτη Σιμίτη. Ταυτόχρονα έχει και τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Το Σαμάντι Καρλούτσο που έχει τη ρύθμιση του ήχου, της εκπομπής. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγη που επιμελείται τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Πέρης εδώ βιάζεται να τα πει όλα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε και θέματα με τους Τούρκους. Έχουν θυμώσει με όλους. Με τους Γάλλους, με τους Κυπρίους, κυρίως με εμάς. Με οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά θα τους συναντήσουμε. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν συναντάς τους Τούρκους θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Επομένως θα πρέπει να έχεις πάει πρώτα σε έναν ψυχαναλυτή, να έχεις αποκτήσει τα όπλα τα κατάλληλα και μετά να τους τριμώξεις όπως χρειάζεται και είναι και το σχέδιο.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με, με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
3: Είναι πολύ βασικό αυτό που είπε η Μαρία Καριστιανού και πολύ σωστά εδώ που τα λέμε. Δηλαδή πας να συναντήσεις έναν Τούρκο, οι Τούρκοι είναι, ξέρετε, ανατολίτες. Πρέπει να φέρεσαι κι εσύ σαν να είσαι Τούρκος.
5: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια.
3: Να σου ανάβουν τα λαμπάκια.
5: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
3: Να καπνίζεις σαν Τούρκος.
5: Με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέρτα.

Να παραμείνουμε στο θέμα. Ποιος ο Ζάλλες έχει φύγει, ρε εσύ Λάκη. Πρέπει να καταλάβεις ότι τώρα είναι ο Ερντογάν. Και παραμένουμε στο θέμα της Τουρκίας. Γιατί μας ενδιαφέρουν σήμερα τα διεθνή θέματα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Δελιβάνη. Κυρία Δελιβάνη έχει σχέση με την Μαρία Κατσιανού που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι σύμβουλός της, κυρίως στα οικονομικά. Αλλά έχει και άποψη για διεθνή. Δηλαδή για την Τουρκία συγκεκριμένα και τον Ερντογάν που λέγαμε. Ας την ακούσουμε.

0: ακούσουμε με προσοχή.
1: Να το πω τώρα. Λέω, μακάρι να τον είχε η Ελλάδα, το λέω και δεν το παίρνω πίσω. Μακάρι να είχε έναν Ερντογκάν η Ελλάδα, ο οποίος προχωρεί με σύστημα, τα βήματά του είναι προκαθορισμένα και προχωρεί, αφήνει το ένα όταν δεν μπορεί, προχωρεί στο άλλο, επανέρχεται στο πρώτο που δεν προχώρησε και το προχωρεί. Εμείς είμαστε τελείως δηλαδή με τα νερά τα ευχάριστα, τα φιλικά και χάνουμε τα πάντα.
2: Ο λαός της Τουρκίας όμως είναι ευχαριστημένος.
1: Κοιτάξτε, ο λαός της Τουρκίας, γιατί ο λαός της Ελλάδας είναι ευχαριστημένος.
2: Όχι, αλλά επειδή λένε κάποιοι ότι αυτός είναι ηγέτης μεγάλος κλπ.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Είναι και ο λαός ευχαριστημένος.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, καταρχήν τον ψηφίζει. Καταρχήν τον ψηφίζει. Τώρα το πώς τον ψηφίζει και γιατί τον ψηφίζει εγώ δεν ξέρω. Το να πεις, νομίζω ότι είναι μια κριτική πάρα πολύ επιπόλαιη, το να πεις ο λαός δεν είναι ευχαριστημένος. Το αν ο τουρκικός λαός είναι ή όχι ευχαριστημένος δεν το ξέρω, παρόλο ότι έχω πάει πριν από 2 χρόνια και δεν τους είδα ιδιαίτερα στενοχωρημένους.
0: Είναι πολύ βασικό να μιλάμε επιπολαιότητα σε τέτοια θέματα. Καλά τα επικύρια Δελιβάνη. Εξάλλου οι δύο λαοί είναι αδέρφια. Μας έχουν πάρει μερικά πράγματα. Δηλαδή μας έχουν πάρει μέχρι τον Καζαντζίδη.

Αυτός λοιπόν είναι ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ο οποίος σταμάτησε να εμφανίζεται στα μαγαζιά γιατί ήταν μπροστά σε μια μεγάλη φασαρία που είχε γίνει. Το θυμάστε? Εκεί που τραγουδούσε αρχίζει να πλακώνονται καρακλιές, μαχαιριές, βρισχές. Α, όχι, σου λέει, εγώ δεν θέλω τέτοια. Ο Στέλιος και εγκατέλειψε. Το ίδιο τώρα κάνουν και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τα δημοτικά στην Ηλιούπολη. Σου λέει, με τι να ασχοληθούμε? Θα μπούμε σε κάνα δημοτικό συμβούλιο και θα μας πάρει καμιά σφαίρα. Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Ηλιούπολη, ελληνική πόλη, Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία.

0: δίσκος είναι λίγο παλιός, το καταλαβαίνετε, αλλά και η Δημοκρατία καινούργια είναι. Και έχει ταλαιπωρηθεί ο δίσκος, όπως και η Δημοκρατία. Πόσες μάχες δεν έχουν δοθεί για τη δημοκρατία. Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα σε μία άποψη. Όλοι έχουμε κάτι ενδιαφέρον να καταθέσουμε που θα βοηθήσει το λαό μας να σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Και η τηλεόραση αυτό ακριβώς κάνει. Γι' αυτό έχει και ειδικές εκπομπές. Μπράβο, μπράβο στο Open, γιατί έχει τη Σιντερέλα, modern Σιντερέλα, και μαθαίνουμε πράγματα πολύ σημαντικά για το μέλλον μας.
1: Ο Παρθένος είναι το καλύτερο ζώδιο που υπάρχει.
2: Κράτα αυτό.
1: Το καλύτερο.
2: Λες τώρα για τον τοξεάστη.
1: Γιατί είναι το αγόρι μου, Παρθένος.
2: Είναι το αγόρι σου Παρθένος.
1: Ναι.
2: Στο
1: ζώδιο, όχι στο...
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Πότε έχεις γενέθλια?
2: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Έλα, αυτός έχει 22. Αγάπη, φιλιά.
2: Δώσ' του πολλά φιλιά, πώς το... Λέμε όνομα.
1: Όχι.
2: Ωραία. Πολλά φιλιά στέλνουμε και πολύ αγάπη. Θα τον φέρεις στο live.
1: Θα τον φέρω. Μετά μαζί μας θα έρθουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φαντάζομαι μια τέτοια εκπομπή. Φαντάζομαι ένα πράγμα το οποίο θα μας καθησυχάσει, θα μας δώσει ένα νόημα στη ζωή μας. Να κάνει εκπομπή Modern Cinderella με την Κατερίνα Καινούργιο. Να είναι καπάκι το ένα θέμα μετά το άλλο. Δηλαδή τα ζώδια, ο Παρθένος στο ζώδιο και τα μαγιό που έχουν δημιουργήσει κάτι θεματάκια στους αστραγάλους. Αυτά είναι. Κρατήστε το πάντως, το αγόρι της Σιντερέλα είναι Παρθένος. Virgin, όπως λένε στην Αμερική.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ρε, τι ωραία ιδέα που είχαμε που βάλαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε να επικοινωνείτε στο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email που μπορεί να γράψετε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε. Και έχουμε καλό μεσημέρι από την Έλλη. Γεια σου Νέλη, να είστε πάντα καλά και εσύ κορίτσι μου. Περνάμε τέλεια τα μεσημέρια και εμείς ξεφεύγουμε από τη μίσερη καθημερινότητα, από την Επίδαυρο. Τι ωραία που είναι στην Επίδαυρο. Επίσης έχουμε τον Τίμο που λέει: υπήρχε παλιά ο Βουλγαροκτόνος, ο Αυτοκράτορας. Τώρα είναι αργά για να ονομαστεί ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς Τουρκοκτόνη. Εσύ είπα, αγαπητέ Τίμο, και ποιο άλλο είναι εδώ, ο Αποστόλης, που λέει: έχουμε κάτι ζευγάρια που αγαπιούνται πάρα πολύ στην τηλεόραση, δηλαδή η Κουτσελίνη με τον Λιάγκα, έχουμε και τον Ουγγαρέζο με τον Τσιμιτσέλη. Εντάξει, συμβαίνουν μόνο όλα αυτά. Θα σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μπορεί να πας διακοπές. Θες να ξελασκάρεις λιγάκι. Αλφα Radio 989 και το Versus Travel θα σε στείλουν στην ονειρική Αλσετία και Τωρίνο. Όχι Τωρίνο, άντε πάλι τα ίδια. Τωρίνο, τον ποταμό. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Το Κολμάρ, υπέροχα. Είναι μοναδική κρουαζιέρα. Κάστρα θα δεις, γραφικά τοπία θα δεις. Ιστορικές πόλεις. Θα τις ζεις, θα καταλάβεις γιατί είναι ιστορικές. Θα βγάλεις φωτογραφίες, ολοκληρωμένο ταξίδι. Για δύο. Αξιοπιστία, εμπειρία. Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνεις, απλά πραγματάκια. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, ολαγιώτα. Ονοματεπώνυμο, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301. Καλή επιτυχία. Πού θα ακούσει το ονοματάκι σου εδώ, στον Αλφα Radio, το πρωί, στην κλήρωση που θα την κάνει ο Τάκης Χατζής με την Αθηναίδα Νέγκα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ψάξουν το θέμα της Σαλαμίνας. Αν υπάρχουν και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με το μαρτυρικό αυτό νησί, υπάρχουν.
0: καιρός είναι καταπληκτικός και λέγαμε από χτες, Σπύρο μου, πόσο ωραία μέρη έχει η Σαλαμίνα να κολυμπήσεις, να φας, να πιεις το κοκτέιλ σου ή τον καφέ σου.
5: Έτσι ακριβώς, Ναταλία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα εδώ από τη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα από την παραλία των Βασιλικών.
6: Προτάσεις για φτηνές διακοπές. Όχι φτηνές.
11: Προσιτές.
6: Προσιτές διακοπές. Για να είμαστε ακριβείς.
11: Πάμε να δούμε Άρη Λετζεράκου λίγο. Να δούμε
6: λίγο θάλασσα. Δεν ήταν εδώ γιατί βρήκε ένα μυστικό παράδεισο.
11: Και
6: πολύ κοντά
11: στην Αττική κιόλας.
6: Δεν τον βλέπω να γυρνάει. Λοιπόν, Σαλαμίνα. Άρη Λετζεράκου. Για πες μας, ρε Άρη.
12: Θα πάμε τώρα η κυρία Νίκη. Θα πάμε σε ένα προορισμό όπου έχει το φθηνότερο εισιτήριο.
13: Ακτοπλοϊκό.
12: Ακτοπλοϊκό. Πόσο?
13: Ένα ευρώ. Με ένα... μόλις ένα ευρώ.
12: Ποια Μύκονος,
13: ποια Σαντορίνη.
12: Τι ψηφίζουμε?
13: Σαλαμίνα.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Τι πάθαν όλοι με τη Σαλαμίνα. Θα συνεχιστεί το ρεπορτάζ. Κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται.

0: Άκου ένα ευρώ για να πας Σαλαμίνα, για να πας τώρα στη Μύκονο θες 120 ευρώ. Το καλά αγοράσεις ένα σκάφος δικό σου να έχεις. Σε αυτό που είχε ο Λιάγκας. Φτηνό είναι, έχω μάθει. Ο Λιάγκας όλο βόλτες είναι. Αν μου πεις είναι άνθρωπος σκοτισμένος, γιατί το πολεμάει ο Λαζόπουλος και συνέχεια επανέρχεται στο θέμα, τον έχει πληγώσει.
1: Αρκεί να πω και κάτι, επειδή δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή όχι τώρα, άντε πάλι να δώσουμε ένα τίτλο στα site. Ναι, το θέμα είναι και αυτοί που το σχολιάζουν, να μην λένε κάποιες εκπομπές ότι ο Λιάγκας δεν δικαιούται να απαντήσει γιατί ο Λιάγκας κάνει κριτική, ενώ η σάτιρα έχει δικαίωμα να κρίνει το Λιάγκα, να τον ξεσκίζει, να τον ξεφτιλίζει επειδή είναι σάτιρα. Γιατί δεν είναι η σάτιρα. Η σάτιρα κάνει τη δουλειά της. Και η σάτιρα εξυπηρετεί τεχνιέντος πολιτικές διαδικασίες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό κάνει η σάτιρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Η σάτιρα τεχνιέντος, με την τεχνική του χαμόγελου και της πλάκας, περνάει τα μηνύματα και κάνει τη μεγαλύτερη σπέκουλα την πολιτική. Αυτό κάνει η σάτιρα. Κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Καταλαβαίνετε για ποιον αναφέρομαι. Το θέμα λοιπόν είναι, η σάτιρα έχει δικαίωμα για κάποιες εκπομπές να ξεσκίσει το Λιάγκα, αλλά ο Λιάγκας, παρότι ξεσκίζεται, γιατί δεν είναι σάτιρα. Όταν με λες ξεφτυλισμένο, δεν με σατυρίζεις. Με σατυρίζεις να μου κάνεις πλάκα ότι έχω μεγάλη μύτη. Ότι λέω για τους καρχαρίες και να με κάνεις ένα καρχαρία να με τρώει. Αυτό είναι σάτιρα. Αυτό είναι σάτιρα. Μου κάνεις πλάκα, τι παχαίνω, τι... εκεί είναι σάτιρα. Το να με λες ότι είμαι ξεφτυλισμένος δεν είναι σάτιρα. Το να με βάζεις ένα καθρέφτη να αυνανίζομαι και να βλέπω τον εαυτό μου δεν είναι σάτιρα. Ε? Άρα λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες εκπομπές, με κάποιους συναδέλφους, μην τους χαρακτηρίσω, δικαιούται ο σατυρικός καλλιτέχνης να με λέει ξεφτυλισμένο και να με βάζει σε καθρέφτη να αυνανίζομαι, αλλά εγώ δεν δικαιούμαι να απαντήσω. Ντροπή σας, πραγματικά ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Άντε, μην πω τώρα που έχουμε πάει και σε καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι άλλο ήθελε να πει, αφού τα πει όλα. Οι μισές εκπομπές στην τηλεόραση τελειώνουν με παρέμβαση που λέει ντροπή, ντροπή, ντροπή.

0: είναι κι άλλο ένα μήνυμα που έχει έρθει με ένα μεγάλο αριθμό. Πλέον ο Συρίγος είπε ότι ο Κερανάκης ήταν επιτυχημένος, αλλά δεν ήταν. Το μισό βλέπω. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Το κοριτσίνι, μικρή σου αδέλφη.
0: Έλα. Όπω, πού πάει ο κόσμος.
1: Αν το μάθει ο κόσμος,
0: τι θα πει ο κόσμος με τέτοιες καταστάσεις. Να σου πω τι συμβαίνει με τις γυναίκες. Πάνε και βάφονται. Και ευτυχώς που υπάρχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας που τους τραβάνε από το μαλλί.
2: Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Δεν έκανε λάθος. Αυτός ο τέλειος Θεός. Σου δώσε αυτό που σου πήγαινε. Σου πήγαινε άσπρο, μαλλί. Σου δώσε το άσπρο. Σου πήγαινε μαύρο, μαύρο σου δώσε.
3: Αλλά την πογιά, όμως, την βάθουμε,
2: δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά για να βάφεσαι. Δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά. Την πογιά την έδωσε ο διάβολος για να αλλάζεις τη φάσα σου. Για να γίνεις σε καρναβάλι. Γι' αυτό την έδωσε. Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Και μας δημιούργησε τέλειους. Ό,τι μας πήγαινε αυτό μας έδωσε. Αλλά η περιφρόνηση στο δημιουργό. Δεν σε υπολογίζω, Θεέ. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο διάβολος. Γιατί μ' αρέσει και εμένα. Αλλά θα πάμε με αυτόν όμως. Αυτόν που θέλουμε, με αυτό θα πάμε. Δεν μπορεί να δουλεύεις σε άλλο αφεντικό και να πληρώνεις από το άλλο αφεντικό. Δεν μπορεί.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, τώρα κάτσε. Ο διάβολος είναι μπογιατζής και μοιράζει μπογιές. Εγώ αλλιώς τον ήξερα τον μπογιατζή.

0: Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχει για οποιοδήποτε επάγγελμα κάτι σχετικό που έχουν αφιερωθεί οι άνθρωποι να γράψουν μουσικές και στίχους. Μπράβο! Δηλαδή το ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι σαν τον Παπανότα. Όλα τα σπάζει, όλα τα παχαιρώνει, όλα τα καλύπτει. Ο Παπανότας θα έχει βάλει τώρα με τον Κούτρα και τον Τζούνο. Ο Κούτρας δεν θα απαντήσει. Θα απαντήσει.
1: Θα σας πω και σε αυτό που είπε ο κύριος Παπανότας, ότι το παίζετε μεγάλο δημοσιογράφη, ναι, σοβαρή, και πάτε και παρουσιάζετε την παρουσίαση του δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου.
2: Δεν παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται,
1: ναι,
2: και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Όπου είναι,
1: κάποιο προσωπικό.
2: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό. Και λέω, ξαφνικά ηρωνεύεσαι τον άλλον που πάει για βουλευτή, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά ναι, εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου, λίγο μου κάνει τερόκλητο.
3: Ναι, και τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, ο καθένας κάνει την κριτική του. Τον είναι καλό ο κύριος Παπανότας. Έχει φάει και αυτός κριτική πολύ. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε, καθένας λέει ό,τι θέλει. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε στις ψυχαγωγικές εκπομπές, δηλαδή εμείς. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Πάντως έχετε μια.
3: Ένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Έχετε μια εκπομπή που.
3: Ναι, αγάπη στον κύριο Παπανότα. Ναι.
1: Έχετε εντάξει, είστε από τους πρώτους που κάνετε και εισαγωγή με τραγούδια, infotainment, παίζετε και κάποια θέματα έτσι viral.
3: Είναι θεμητή η κριτική. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, γινόμαστε καλύτεροι και όλα αυτά τα κλεισέ. Αυτό. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό κρατάμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, αμήν Παναγία μου. Και εγώ αυτό το καλοκαίρι θέλω να γνωρίσω αυτό που θα ερωτευτώ.

καλοκαίρι των ειδήσεων είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Το καιρό το καλύπτουμε, τις εξελίξεις πολιτικές τις καλύπτουμε, τις κοινωνικές δεν το συζητάμε. Ένα ολόκληρο επιτελείο τρέχει ολημερής προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο υπερθέαμα και υπερακρόαμα. Λίνα Κρήτη, έτοιμη, εμείς τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, αντί για...

0: Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Από το 2019 προείδρευε του ΚΑΣ και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παρετήσεις από γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και το ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις 4 συνεδριάζει η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Θα υποβληθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Ως μάρτυρα στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, παρέστη σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες αύριο αρχικά στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου σήμερα. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, είπε ο Τραμπ. Συναγερμός στις ναυτιλιακές αρχές του Ομάν μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλαιο ασφάλτου υπό σημαία Γουινέας Μπισάου, το οποίο βρισκόταν περίπου 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμένα Σοχάρ στον κόλπο του Ομάν. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Belfast με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό Νότια Αφρική Σέντρα στις 10. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Από το 2019 ήταν πρόεδρος του ΚΑΣ αλλά και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια πρακτική που αφορά στην ολοκλήρωση του κύκλου των γενικών γραμματέων οι οποίοι μακροημέρευσαν. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει τώρα περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Διδασκάλου είναι ο δεύτερος γενικός γραμματέας Υπουργείου που παρετείται για την υπόθεση με τις πολεοδομίες. Θυμίζω ότι αυτήν έχουμε 6 προφυλακίσεις στελεχών πολεοδομιών, δήμων, της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, για τη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης που διευκόλυνε πολεοδομικές παραβάσεις ή παράτυπες διευκολύνσεις σε ανθρώπους, σε κατασκευαστές και ούτω καθεξής. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Θήμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος πριν από λίγες ημέρες. Ο κύριος Διδασκάλου γίνεται ο δεύτερος αριθμό ο οποίος παρετείται.
1: Θα περιμένουμε και άλλους.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος αυτή την ώρα ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα των προς αναχώρηση γενικών γραμματέων. Ποιο είναι το σκέλος της εμπλοκής του κυρίου Διδασκάλου, και αφού ξεκαθαρίσω ότι ούτε αυτός ούτε ο κύριος Μπακογιάννης περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχουν μελετήσει οι δικαστικές αρχές. Ο κύριος Διδασκάλου, όπως το ανέφερες, ήταν πρόεδρος μεταξύ άλλων του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Υπάρχει στη δικογραφία ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Νεωτέρων Μνημείων, μια αρχιτέκτονας, η οποία κατηγορείται, δεν έχει προφυλακιστεί όμως. Άρα γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο ο κύριος Διδασκάλου γνώριζε για τις δραστηριότητες του μέλους αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Και δεύτερον,
1: άρα είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης μέχρι εδώ.
2: Μισό λεπτό για να το διασαφηνίσω. Δεν υπάρχει καμία ποινική εμπλοκή του κυρίου Διδασκάλου με την εν λόγω υπόθεση. Υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα που γεννάται, ένα ερώτημα πολιτικής γνώσης. Αυτό είναι το
1: οποίο... Ναι, γι' αυτό μίλησα για πολιτική ευθύνη, με την έννοια ότι αυτές οι θέσεις είναι εξόχως πολιτικές.
2: Ναι, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου είναι πολιτική θέση κατά τεκμήριο. Λοιπόν, η δεύτερη, αν θες, εμπλοκή τρόπον τεινά του κύριου Διδασκάλου στην εν λόγω υπόθεση είναι η θητεία του στο Δήμο Αμαρουσίου. Ο κύριος Διδασκάλου έως το 2019 που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πέρα από ενεργός μηχανικός, ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου. Τους 6 προφυλακισμένους για την υπόθεση αυτή με τις πολεοδομίες ανήκει και μία κυρία η οποία ήταν για πολλά χρόνια η επικεφαλής της πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου. Mm-hmm. Άρα γεννάται πάλι ένα πολιτικό ερώτημα κατά πόσο υπήρχε γνώση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου για τυχόν έκνομες πρακτικές της επικεφαλής της πολεοδομίας. Θέλω να θυμίσω ότι οι πολεοδομίες υπάγονται στους Δήμους, είναι ευθύνη των Δήμων. Τώρα είναι σε εξέλιξη η ενοποίησή τους με το κτηματολόγιο και η μεταφορά τους στην κεντρική κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει η ίδια ότι οι πολεοδομίες λειτουργούν ως μια εστία διαφθοράς. Δεν είναι η πρώτη υπόθεση αυτή που μας απασχολεί. Ακριβώς. Είχαμε και άλλες πολλές υποθέσεις.
1: Και στη Ρόδο είχαμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη, yeah. Στη Ρόδο, στη Χαλκιδική και ούτω καθεξής. Άρα είναι η δεύτερη παρέτηση γραμματέως της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής πρέπει να πω, και σωστά το είπες και στην εισαγωγή σου, Λίνα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνδέσει την παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου ούτε του κυρίου Μπακογιάννη με τις εξελίξεις της πολεοδομίας. Βέβαια, ο κύριος Μπακογιάννης, πρέπει να πούμε ότι είχε οικογενειακή σχέση με βασικό μέλος του κυκλώματος, καθώς η σύζυγός του, λέγεται ότι έχει χωρίσει αλλά είναι σε διάσταση, δεν έχει πάρει τυπικά διαζύγιο, η σύζυγός του κατά τον νόμο, εν πάση περιπτώσει, είναι αδερφή βασικού εμπλεκομένου στο εν λόγω κύκλωμα, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια επιτελικός στέλεχος της πολεοδομίας Κηφισιάς, και σε μια επιχείρηση κάθαρσης που είχε κάνει ο κύριος Ξυπολιτάς, ο δήμαρχος της Κηφισιάς, είχε επιστρέψει στην οργανική του θέση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής στο προηγούμενο διάστημα, και ήταν ο ίδιος έγγαμος με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, που μαζί και αυτή κατηγορείται για την υπόθεση, και οι δύο αυτοί ανοίγουν στους 6 που προφυλακίστηκαν, Λίνα.
1: Μάλιστα. Οπότε εκεί υπάρχει...
2: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει προφανείς πολιτικές απολύξεις.
1: Πολλές σκιές ως αυτό καθ' αυτό το θέμα, αλλά και πολιτικές, όπως λες, απολύξεις και αναταράξεις, γιατί αυτό επιτείνει ένα ήδη βάρη κλίμα, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο. Και εδώ θα έρθω τώρα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει πανηγυρικά ο κύριος Κυρανάκης ως γραμματέας του κόμματος, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά έδωσε το εμπρός μάρς για τον προεκλογικό αγώνα παρά τα αυτά. Και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική, με μετερόκλητες απόψεις, κωμικοτραγική βαβέλ, άφησε χμές και κατά του κυρίου Σαμαρά, μίλησε για αυτούς που πνίγονται από τον καναπέ τους μόνοι τους στα ήρεμα νερά κλπ.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε με σαφήνεια εκλογές το 2027. Όταν τον ρωτήσαμε την ώρα που έβγαινε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας αν είδε τα κομματικά στελέχη έτοιμα και για κάτι άλλο, για κάτι νωρίτερα, μας είπε ότι η διαδρομή ως εκλογές είναι μαραθώνιος. Όμως στον μαραθώνιο έχουν μεγάλη σημασία και τα πρώτα χιλιόμετρα, ο ρυθμός που έχει ο δρομέας και στα πρώτα χιλιόμετρα του μαραθώνιου δρόμου. Συνεπώς ο ίδιος είναι τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση εκλογικής επιφυλακής. Ανέλαβε καθήκοντα ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος εξελέγει διαβοή και μάλιστα σήμερα έχει αναλάβει και την πρώτη του αποστολή, η πρώτη πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας με μια σειρά στελεχών και παρόντα και τον νέο γραμματέα. Γίνεται το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις ακαδημίες σε Αγρίνιο, Γιάννενα και Λάρισα τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά είναι σαφές ότι ο κομματικός μηχανισμός μπαίνει μπροστά. Το είπες και εσύ, Λίνα, ο κύριος Μητσοτάκης επεφύλαξε αιχμές για τους πρώην πρωθυπουργούς, για τον κύριο Σαμαρά κυρίως, αλλά και για τον κύριο Καραμανλή, δευτερευόντος που έχει αναφερθεί και αυτός στα περίφημα ήρεμα νερά. Περιέγραψε την αντιπολίτευση ως έναν κωμικοτραγικό θίασο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερες και υπογράμμισε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας και πολύ σαφής: αυτοδυναμία, καθαρή νίκη από την πρώτη κάλπη. Όχι από επαναλαμβανόμενες εκλογές, όχι από ένα σπιράλ εκλογών. Μία είναι η κάλπη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και σε αυτή θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη. Άρα ξόρκησε την χαλαρή ψήφο και ταυτόχρονα απευθύνθηκε με την λογική. Το είπαμε, το κάνουμε, δηλαδή την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού έργου, απευθύνθηκε και σε δεξιόστροφους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, πιο παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως να είναι απογοητευμένοι από τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης. Και παράλληλα, όπως το είπαμε, η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Την εντολή του κυρίου Κυρανάκη περιλαμβάνεται η ανακοίνωση και υποψηφιωτήτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για περίπου 50 ονόματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν. Σήμερα ανακοινώθηκαν ήδη τρεις υποψηφιότητες: αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Δημάρχου Τρικάλων του Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπρόσωπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, και του Υφυπουργού Παιδείας και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ξανά υποψήφιο ο κύριος Παπαϊωάννου, θα δοκιμάσει εκ νέου την τύχη του.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για επιδημία παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και ανέπτυξε τη στρατηγική του για την πολιτική αλλαγή. Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι. Το ΠΑΣΟΚ έχει βγει απέναντι στη κυβέρνηση, έχει βρει έδαφος για να ασκήσει κριτική σε ό,τι αφορά την επιδημία, όπως την χαρακτήρισε, παραιτήσεων των γενικών γραμματέων στη κυβέρνηση. Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Κώστας Κουκαλάς έχουν αναφερθεί με βαριές κουβέντες. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αναφερόμενος σε αυτό, είπε σε λίγες ώρες: έχουμε επιδημία παραιτήσεων των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη νέων σκανδάλων που αφορούν τη πολεοδομία. Και αναρωτήθηκε τι έχουν τα έρμα και παρετούνται. Ο κ. Σουκαλάς από την πλευρά του και αυτός έκανε λόγο για επιδημία παραιτήσεων, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κλιματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά ανέχεται την διασπάθηση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη. Αντί για μεταρρυθμίσει, σημείωσε, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να κάνουν ένα restart μετά τα άβολα δημοσκοπικά εγκρήματα.
1: Ήταν σοκ αυτό το οποίο υπέστησαν, να είμαστε δίκαιοι τώρα. Από εκεί που είχαν το αφήγημα και είχαν πάρει και είχαν αναθαρίσει ότι θα είναι και μπροστά με μία ψήφο διαφορά με βάση το αφήγημα, αυτό το εμπρός μάρς που είχε δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όλοι στο εμπρός μάρς είναι τώρα, καταλαβαίνουν ότι μύρισαν εκλογές, ούτως ή άλλως ακόμα και αν γίνουν το 27 διανύουμε σκληρή προεκλογική περίοδο. Εν τούτης, το να έρχεσαι τριτοτέταρτο στις δημοσκοπήσεις άμα τη εμφανίσει νέων σχηματισμών κομματικών, προκαλεί, η αλήθεια είναι, μεγάλες αναταράξεις.
3: Ναι, είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο έφτιασε να πάθεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο βρίσκονται, απόψε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Δραπετσόνα, και δεν είναι τυχαία η Δραπετσόνα και ο συμβολισμός που έχει αυτή η περιοχή, όχι μόνο στο βαρύ ιστορικό φορτίο, αλλά κυρίως στο εκλογικό ποσοστό, γιατί ο Πειραιάς δεν έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή η πρώτη ήταν κοντά στο 6 και η δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά ήταν κοντά στο 7% στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Άρα από ένα δυστοπικό έτσι, εκλογικό τοπίο ξεκινά μια προσπάθεια επανάκαμψης, θα κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση εφαρμόζοντας ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο που δεν θα είναι η τυπική εκλογική λογική ομιλία που ξέρουμε, αλλά θα είναι ένας ζωντανός διάλογος και μάλιστα σήμερα θα είναι ένας διάλογος με νέους. Υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 100 νέοι που θα συζητήσουν, που θα έχουν στη μέση τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα έχουν έναν ζωντανό διάλογο, θα θέτουν τα θέματα τους, τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ζητούν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει πιστικές απαντήσεις για το αν και εφόσον μπορεί να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Αυτό θα ξεκινήσει απόψε, γύρω στις 7.30 έχει προγραμματιστεί και αναμένουμε να δούμε. Τώρα, νωρίτερα το πρωί σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ του Ταχυδρόμου, υποστήριξε ότι η αντίληψη πως η μοναδική επιλογή για τη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον την πλειοψηφία των πολιτών. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πολιτική αυτονομία, ηθική και στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική. Για τον Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι είναι αυτός που έχει ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία με τη μεγαλύτερη διαφορά από κάθε άλλον και επιστρέφει διαλύοντας το προηγούμενο κόμμα του και μάλιστα είπε ότι με αυτό προκύπτει ένα θέμα για τα όρια που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί για τη θεσμική του συμπεριφορά όταν λειτουργούν με τέτοιες παραφθηνιακές και σκοτεινές πρακτικές. Γιατί κάτι τέτοιο, όπως είπε, δείχνει τελικά το πώς θα συμπεριφερθούν στο κράτος αν τους ξαναδοθεί μια ευκαιρία να κυβερνήσουν. Όπως καταλαβαίνεις, έχει μπει πολύ ανοιχτά απέναντι ένα αντιμέτωπο, καθαρά απέναντι και στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, έχουν ονόματα επώνυμο αυτά τα δύο μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ και όπως φαίνεται θα κινηθεί πάνω σε αυτή τη λογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ισοκομματικά του ή τις εσωτερικές.
1: Ναι, γιατί έστειλε σκληρό μήνυμα ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τους διαφωνούντες με την επίσημη κομματική γραμμή.
3: Ναι, περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι εκτός από την προειδοποίηση που όλοι έχουν στρέψει τα βλέμματα και προσπαθούν να κουμπώσουν αυτή την κίτρινη κάρτα στο Χάρη Δούκα, έχω την εντύπωση ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε πολύ περισσότερο να προλάβει τυχόν νέες διαφοροποιήσεις ή νέου τύπου εσωκομματικές μπαλωτιές, να το πω έτσι, μέσα σε αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και διαφοροποίηση εχθές, προχθές, του Νίκου Παπανδρέου, μια διαφορετική οπτική στην ανάγνωση δημοσκοπήσεων, όσο και την στρατηγική για την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Πάντως, στις παρατάξεις που έχουν και κουλτούρα κυβερνησιμότητας, έτσι, αυτό είναι DNA-κο, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το χάσεις, υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις σε μείζωνα ζητήματα και κυρίως στις στρατηγικές.
3: Αυτό δεν το αρνείται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, απλώς και μάλιστα σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Και καλά κάνεις που το επισημαίνεις, διότι όταν έστειλε αυτό το μήνυμα που το είδαμε εμείς ως κίτρινη κάρτα και έτσι είναι, διευκρίνησε ότι άλλο το υπονοούμενο και άλλο η δημόσια ξεκάθαρη διαφωνία. Με το υπονοούμενο μπορεί ο καθένας να υπονοήσει κάτι της. Αλλά με τη δημόσια διαφωνία εκεί είναι που δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή στη γενική εικόνα και στρατηγική, να είναι στην κοινή πορεία και θα πρέπει να βρεθεί εκτός κόμματος. Αυτό είναι δηλαδή. Αλλά μην το λες, γιατί έχουμε δει τώρα και κόμματα που κυβέρνησαν που απεμπόλυσαν το DNA τους.
1: Σωστό είναι αυτό. Τώρα πάμε στα κοινοβουλευτικά, γιατί διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών η δικογραφία κατά των Υπουργών Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. ειδικογραφία που ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφορά στις καταγγελίες ότι παρανόμως.
3: Δυσφήμιση, ναι, ήταν ναι, που είχε γίνει.
1: Για μη καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενοι του κόμματος, η οποία είναι και πρόσωπο συγγενικό της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζόρζας Κεφαλά. Ναι.
3: Ναι, αυτή η δικογραφία ήρθε σήμερα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Μένει να δούμε τώρα, θα πάει στην αρμόδια επιτροπή και εκεί θα συζητηθεί η άρση ασυλίας των δύο υπουργών. Αυτό θα είναι τώρα το επόμενο. Να σου πω όμως, μια και είπες για τη Βουλή, ότι είχαμε και στη Βουλή είχαμε έτσι μια αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτών των παρετήσεων των δύο γενικών γραμματέων με φόντο τις αποκαλύψεις του σκανδάλου της πολεοδομίας. Ο Χρήστος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πρωτοφανές σκάνδαλο που αφορά θεματισμό, εξυπηρετήσεις.
1: Ναι, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ναι.
3: Σωστά. Και εκεί απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι δύο παρετήσεις αποδόθηκαν σε προσωπικούς λόγους και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη διάσταση θα πρέπει να προκύψει από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή η πεπατημένη.
1: Εντάξει. Ό,τι τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Αν δεν είμαστε πρώτοι, θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Οπότε πολιτική αλλαγή γιοκ, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, και επέμεινε πως όποιος ψηφίζει Πασόκ, ψηφίζει μόνο Πασόκ. Αναφορικά με πιθανή συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε: μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί να είναι καταλήτης αλλαγών. Δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει ο κύριος Τσίπρας. Ακούμε τα στελέχη του να λένε πως θα το παρουσιάσει το Σεπτέμβριο. Εμείς λέμε, αν είμαστε πρώτο κόμμα και πάρουμε τον πόνους, θα συζητήσουμε με τα κόμματα, αλλά εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της ακροδεξιάς, υπογράμμισε ο κύριος Τσουκαλάς.
4: Αν δεν είμαστε πρώτοι, καταλαβαίνετε, θα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Άρα πολιτική αλλαγή, γιοκ. Όποιος ψηφίζει Πασόκ, ψηφίζει μόνο Πασόκ.
5: Ωραία.
4: Μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί ποτέ να είναι καταλήτης αλλαγών.
5: Είναι...
4: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Μας λένε τα στελέχη ότι θα δούμε το Σεπτέμβριο τι πρόγραμμα έχουμε. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, άρα μπορούμε να πάρουμε τον πόνους και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, προφανώς εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Με κόμματα όπως είναι κόμματα της ακροδεξιά, δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Όσο εμφανίζεται, βλέπουμε ότι μπορεί να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν το έχουμε καταλάβει όλοι τι γίνεται. Δεν είναι βολικός ο κύριος Τσίπρας, σου λέει. Στο δίλημα με τον Τάκη Τσίπρας, ο κόσμος το έχει απαντήσει δυστυχώς, ευτυχώς, συντριπτικά πάρα πολλές φορές.
6: Μια πολύ μεγάλη ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα μετά την κατάρρευση το 23 της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα των τελευταίων 80 ετών που έχει συμβεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι προφανές ότι αυτή η ασυμμετρία, αυτό το κενό θα καλυφθεί με εκλογικό αποτέλεσμα, όχι ενδιάμεσα. Πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει. Παραμείνει γιατί πήγε καλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, όπου έχουμε 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να παραμείνει γιατί αυξήθηκαν 50% επί των ημερών του οι τιμές στα ενίκια και δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν. Πρέπει να παραμείνει γιατί διέλυσε τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να παραμείνει γιατί υπάρχει παντού διασπάθηση και ευρείας αναθέσεις και χάνεται δημόσιο χρήμα. Πρέπει να παραμείνει γιατί το έλλειμμα στο ζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει το ίδιο με το 19. Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών θα έπρεπε να βραβευτεί. Το στεγαστικό, ό,τι μέτρο πήρε η κυβέρνηση, το πήρε μετά την πίεση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο θέμα των χρεώσεων των τραπεζών αντίστοιχα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει
5: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και μένουμε σε περιβάλλον πολιτικής επικαιρότητας και πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που μένεται η θύελα για την πορεία και τελικά την επιβίωση του κόμματος μετά και τη χθεσινή παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είναι σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από τις επιλογές τόσο της Κεντρικής Επιτροπής όσο και του Σοκράτη Φάμελου. Σήμερα διαβάζαμε μία. Καταρχήν να καλωσορίσω την καλή συνάδελφο, την Έφη Μπαρμπάτση. Έφη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
1: Σήμερα διαβάζαμε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ο τελευταίος. Και και διπλοτσεκάραμε την είδηση, γιατί μας έχουν μπερδέψει. Ποιος μιλάει, πού ανήκει, τι σκοπεύει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κουβάρι, ναι, το κουβάρι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι.
18: Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή ακόμη μία παρέτηση Γενικού Γραμματέα για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είτε θα ακούσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ είτε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσαν να είναι και ακριβώς η ίδια γραμμή και διατύπωση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, για να πω την ουσία, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά υπάρχει από εκεί και πέρα, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και σχολιάζει. Οι διαφορετικές αναγνώσεις όμως που καταλαβαίνω που εστιάζει σε όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τις διαφορετικές αναγνώσεις του τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ή όχι αυτόνομα στις εκλογές ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια και τα δύο αυτά σενάρια τα οποία συζητάμε επί της ουσίας δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Τι θέλω να πω. Πρώτον, Υποτίθεται ότι υπήρξε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία λέγε όχι στην αυτόνομη πορεία. Και δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε πει όλες αυτές τις ημέρες, εξακολουθεί.
1: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Κάνει πως δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Από την άλλη όμως. Πως δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Από την άλλη όμως. Εμένα με.

0: ενωτικών δυνάμεων και για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Διότι και η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και η πλευρά Σιμών Πολάκη Δούρου Παπά προφανώς και δεν θέλει να είναι τέλος μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις συνεργασίες, ωστόσο να κρατήσει τη μορφή που έχει. Η άλλη πλευρά, η οποία ζητά το να υπάρξει συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί, επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο και μεγαλύτερο σχήμα. Επομένως, αυτό που ζητούν όλα τα στελέχη είναι το να μπορέσει να έχει μια δυναμική παρουσία, είτε εντός του κόμματος Ελλάς, είτε μόνος του Αλαμέ.
1: Πάντως, Έφη μου, γάμος με το γάμος με Στανιό δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι. Και δεν βρισκόμαστε και σε αυτές τις εποχές.
1: Ακριβώς, κάποιοι... ναι.
0: Λοιπόν,
1: εδώ το μόνο που υπάρχει από τις προηγούμενες εποχές είναι η πρίκα της προσφερόμενης νύφης ή τη ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η οποία, ναι, η οποία που συζητούσαν αρκετοί και μου λέγανε ότι ως πρίκα δεν είναι ότι είναι ένα ποσό που θα... Μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν είναι θέμα χρημάτων, αστυνομικών ή όλα αυτών που λένε, και γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα, είναι μέχρι το 2029. Είναι όμως, εγώ εκεί θα ήθελα να πω, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τις συζητήσεις, η ιστορικότητα, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία, είναι τα κτίρια του, είναι όλες.
1: Πώς τώρα, είναι από 7 έως 16 εκατομμύρια η πρίκα των επιχορηγήσεων των κρατικών. Δεν είναι και λίγα λεφτά. Στις σημερινές εποχές.
0: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, μην ξεχνάμε το Ίδρυμα Πολέντα. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα. Όμως, όπως βλέπουμε, τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον ακουμπά καθόλου όλη αυτή η συζήτηση. Και δεν τον. Και μάλιστα αυτό που δείχνει είναι ότι συνεχίζει μόνο μπροστά. Και μάλιστα στις 15 Ιουνίου καλεί τους πολίτες στην Νίκαια. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε». Είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά και την παρουσίαση του κόμματος. Μία εκδήλωση η οποία θα πάρουν το λόγο και θα μιλήσουν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν οι πολίτες. Είναι σε αυτό το μότο που λέμε, Λίνα, εδώ και καιρό, ότι θέλει να υπάρξει μια γύρωση με την κοινωνία. Και άρα το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε» είναι μια εντελώς διαφορετική, όπως αναφέρουν, προσέγγιση επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Και η κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες και να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, ωστόσο, είναι ότι η αρχή που κάνει ο κύριος Τσίπρας, η αρχή υπέρηξη του Πειραιά, διότι και εμείς αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ήθελε Πέραμα, Κερατσίνη, Πειραιά, τελικά ξεκινά από την Νίκαια, είναι και περιοχές που παραδοσιακά ήταν κοντά του, ωστόσο το 2023 είχαν απομακρυνθεί. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι.
1: Πάει να επανακτήσει τις δυνάμεις και τις σχέσεις.
0: Ακριβώς αυτό. Σε ένα ακροατήριο το οποίο έχει δείξει ότι μπορεί και να επικοινωνήσει και να ακουμπήσει πάνω στα προβλήματά τους και να μπορέσει να τους δώσει κάποιες λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα καταφύγει σε αυτό που ξέρει καλά, αν κάτι τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί να το είναι κοινώς αποδεκτό, είναι το γεγονός ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει στον κόσμο και στους πολίτες κερδίζει περισσότερους πόντους, να το πω έτσι απλά. Έχει αυτή την ικανότητα, μπορεί να συνομιλήσει με τον κόσμο. Επομένως, νομίζω ότι αυτή θα είναι και από εδώ και πέρα η τακτική του. Μόνο με την κοινωνία και μόνο με τους πολίτες.
1: Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τα παιδιά μας τα χάσαμε από τους πολιτικούς, είπε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Αναφορικά με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, τόνισε ότι μπορεί να νομίζει ότι ο δρόμος ο συγκεκριμένος είναι ό,τι καλύτερο για τη δικαίωση του παιδιού της και έχει δικαίωμα να το κάνει. Το ανησυχητικό είναι ότι μέσα από αυτή τη δίκη θα γεμίσει και με άλλους πολιτικούς, μεταξύ αυτών ο κύριος Πλακιάς ανέφερε το ενδεχόμενο να φορά τόσο γονείς όσο και δικηγόρους.
2: Τα παιδιά μας θα χάσουν από τους πολιτικούς. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είμαι ούτε οικονομικός αναλυτής, ούτε μπορώ να σας βοηθήσω στα θέματα εθνικής αμήνης, ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε γενικά στο θέμα της οικονομίας. Να κατέβω στην πολιτική να βοηθήσω ποιον. Κύριε Καριστιανού, μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά, μπορεί να νομίζει ότι ο δρόμος του συγκεκριμένος είναι ό,τι καλύτερο πιστεύει για την δικαίωση του παιδιού του και σαν Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ανησυχητικό όμως θα είναι ότι μέσα από αυτήν τη δίκη θα γεννήσει και άλλους πολιτικούς. Για τους γονείς θα ήθελα ακόμα λίγο να περιμένω λίγο, αν και δεν θα είναι απίθανο για 2-3 γονείς οι οποίοι θα ήθελα να πολιτικοποιηθούν. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος για 4 δικηγόρους οι οποίοι θα πολιτικοποιηθούν σίγουρα. Βρισκόμαστε σε μια δίκη η οποία θα είναι μακρόχρονη δίκη. Υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες δίκες όπως ξέρετε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές που τρέχουν. Αυτόν τον συγκεκριμένο που αυτή τη στιγμή είναι στη δίκη σαν δικηγόρο. Το μυαλό του θα είναι πού, θα είναι στην προεκλογική εκστρατεία, θα είναι το μυαλό του εκεί στα δικαστήρια, πού θα τρέχει ο νους του.

0: επαγγελματίες δικηγόροι και είναι ευσυνείδητοι δικηγόροι. Είναι αυτός που την υπόθεση. Η κυρία Καρισκευρού το έχει τυμπανίσει ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να υπάρξει μια κάθαρση στο θέμα της δικαιοσύνης.
1: Καλά, αυτό το λένε όλοι.
2: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αλλά και του κυρίου Τσίπρα, όπως και για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Ο κύριος Σαμαράς, εφόσον κάνει κάποια καινούρια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε, είπε για αυτά που θα πει. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, σχολίασε ότι εμπεριέχουν δύο μηνύματα. Αρχικά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, ο οποίος έχει και double score σε σχέση με οποιονδήποτε είναι δεύτερος, παλιός και καινούριος. Και τέλος επέμεινε ότι στη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι υφίσταται η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι η αντιπολίτευση είναι μια παβέλη.
0: Ο κύριος Σαμαράς μένει να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει. Δεν μας είπε τι έχει αποφασίσει όμως, είπε ότι έχει αποφασίσει. Να δούμε λοιπόν τι έχει αποφασίσει και όταν θα έρθει και θα μας πει τι θα κάνει και εφόσον κάνει κάποια καινούργια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε για αυτά που θα πει. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν έχουν δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει double score από οποιονδήποτε είναι δεύτερος, παλιούς καινούριους που αλλάξανε απλά ρούχα, αλλά προέρχονται από το παρελθόν, όπως ο κύριος Τσίπρας, την κυρία Καριστιανού, που είναι κάτι καινούργιο που μένει να κριθεί από αυτά που θα πει, είτε αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και τα παραδοσιακά κόμματα που έχουμε απέναντί μας. Είναι double score από το δεύτερο. Γι' αυτό δείχνει ότι εμπιστεύεται ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία και δείχνει και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η αντιπολίτευση είναι μια βαβέλη, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπου μόνο φωνασκούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους όποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό θα το κρατήσουμε.
2: Ανακριτή. Προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Το μικροσκόπιο όμως των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Στις 11.30 έφτασε εδώ ο 37χρονος Παλαιστίνιος με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είδαμε πάνοπλους άντρες. Με full face, κατά να καταλάβετε, και αυτόματα στα χέρια. Μπήκε αμέσως στο γραφείο του ανακριτή. Αντιμετωπίζει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Όλα έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Το πιο σοβαρό που ερευνά και η δικαστική αρχή τώρα είναι τα ταξίδια του στη Μαλαισία, όπου φέρεται να έχει εκπαιδευτεί από την Χαμάς, αλλά και η εκπαίδευση που έχει λάβει σε ό,τι αφορά την κατασκευή βομβών. Γιατί μία από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι και αυτή. Και μάλιστα πήγε στο μικροσκόπιο και μια κινέζικη πλατφόρμα από την οποία παρήγγειλε και τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσει αυτές τις βόμβες. Η ανάκριση γίνεται με παρουσία μεταφράστριας, γιατί ο ίδιος δεν μιλά ελληνικά. Στην χώρα μας είναι το τελευταίο χρόνο. Στην Κρήτη συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί δούλευε τις τελευταίες δύο εβδομάδες ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, προφανώς για να μην κινήσει υποψίες. Τώρα, όλοι αναρωτιούνται και βέβαια η έρευνα εστιάζει στο ποιος ήταν ο στόχος. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έχει πει σε μια πρώτη ανάγνωση που ξέρουμε από τους ισχυρισμούς του στην προανακριτική αρχή, ότι με απειλούσαν την ασφάλεια της οικογένειάς μου, η οποία ζει στη Λωρίδα της Γάζας. Λίνα.
2: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Σύφης Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, είχε μιλήσει μαζί του με αφορμή ένα άρθρο για τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το κάδρο της εξέτασης του μπήκε και το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ταυτοποιήσουν το γενετικό υλικό από τα τρία μαχαίρια και το όπλο που βρέθηκαν στη σκηνή του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Στόχος τους είναι να δέσουν ακλόνητα την υπόθεση με επιστημονικά στοιχεία πριν ο 65χρονος Ιταλός περάσει το κατόφλι του ανακριτή, καθώς ο ίδιος δεν ομολογεί και επιμένει ότι δεν είναι αυτός που έκανε το φωνικό. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, έχει τα νεότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη Κυρίστη. Κύριε Ανατροπιστικά, λοιπόν, είναι τα ιδρύματα των έμπειρων στο λοιπόν τη ασφάλεια μέσα στη μισόγεια μονοκατοικία του Λόμπου, όπου βράχει και ο επίλογο τη ζωή τη 54χρονη και του 26χρονου γιου τη. Η άτυχη γυναίκα ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια, Νίνα, με τον 65χρονο Ιταλό συντροφό τη στο συγκεκριμένο σπίτι. Η αυτοψία, λοιπόν, αποκαλύπτει τη μανία του δολοφόνου αλλά και το απόλυτο χάος που επικρατούσε αποκλειστικά μόνο μέσα στο δωμάτιο του φωνικού, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συλλέξει, όλο το υπόλοιπο σπίτι ήταν τακτοποιημένο και καθαρό και δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης σε πόρτες ή παράθυρα, Λίνα. Η 54χρονη τώρα μητέρα βρέθηκε καταπεριλημμένη, όπως είπαμε, στην είσοδο του υπνοδωματίου. Ο ιατροδικαστής μου έδωσε πάνω της 22 μαχαιριές με θανατηφόρα πλήγματα να εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά και το λαιμό. Ο 26χρονος γιος της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πάνω στο κρεβάτι, έφερε, Ελίνα, 4 μαχαιριές στο θώρακα. Στην καρδιά ήταν η μαχαιριά που έφλεξε το παλικάρι, καθώς είχε και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι, αλλά ήταν από φλόμπερ και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν ήταν αυτό που επέφερε, δεν ήταν ο πυροβολισμός αυτός που επέφερε εφάνατο στον 26χρονο. Τώρα, εδώ, να πούμε κάτι που προβληματίζει έντονα τους αστυνομικούς, Λίνα. Είναι ότι το παλικάρι βρέθηκε εντελώς γυμνό σε πλάγια θέση πάλι στο κρεβάτι. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί συνολικά 3 μαχαίρια που εντόπισαν οι αρχές. Το πρώτο ήταν καρφωμένο μέσα σε μια γλάστρα. Το δεύτερο κάτω από το άψυχο θώμα της νεκρής μάνας. Το τρίτο, ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο με λάμα περίπου 20 εκατοστών, εντοπίστηκε μέσα στην κουζίνα. Παράλληλα, το όπλο, όπως σας ανέφερα, το τύπου Φλόμπερ, είχε μέσα ένα πυροδοτημένο συσίγιο, Λίνα, από το οποίο βρέθηκε ο νεαρός. Αυτό βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο δίπλα σε μια ντουλάπα, το αντίθετο άκρο του δωματίου που βρέθηκαν νεκροί 2 άνθρωποι. Οι αστυνομικοί τώρα θεωρούν θέμα χρόνου την πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση της ενοχής του 65χρονου. Πιστεύουν ότι με τα πιστήρια που έχουν στείλει στα εργαστήρια θα καταφέρουν όταν αύριο θα πάει στον ελευθερωτή να έχουν δέσει πλήρως την υπόθεση, καθώς, Λίνα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ομολογήσει την πράξη του. Αρνείται ο 65χρονος ότι κρύβεται αυτός πίσω από τις δύο πίστευτες δολοφονίες που έχουν συμπληρώσει στο Πανεπιστήμιο.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής, που κατάφερε να εξαρθρώσει δύο αδίστακτα κυκλώματα νεαρών που είχαν μετατρέψει τα βόρεια προάστια σε πεδίο διακίνησης κοκαίνης και κάναβης, έχοντας στοχεύσει ακόμα και παιδιά της πρώτης γυμνασίου.
1: Είναι απίστευτο το σκηνικό αυτό, το βαριά εγκληματική οργάνωση, με πλήρω εξαρμοσμό νεολαίων και δυστυχία στην ψηφιακή εποχή και την εφηβική κουλτούρα. Το εξετυλίγουν αυτό οι αστυνομικοί τη ασφάλεια, όπω είπε, στι δύο ναρκωτικών. Στα χέρια των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται 9 νεαραμένοι, μεταξύ των οποίων παιδιά Ελλήνα άκου ηλικία 14 ετών ω και 17.
2: Αδιανόητο.
1: Ναι, δηλαδή. Και άμα σου πω πώς λειτουργούσε η οργάνωση, λέω για το όνομα του Θεού ότι οι πιο βαθιές εγκληματικές οργανώσεις δεν δρούν έτσι όπως είχαν φτιάξει αυτά τα παιδιά την οργάνωση. Τα περισσότερα τώρα αυτά τα παιδιά, τα οποία και έμεναν εκεί και δρούσαν, Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ιμφραία, είχαν πολύ αυστηρή ιεραρχία άλλη. Αρχηγός τους ήταν ένας νεαρός 21 ετών, ο οποίος και διαφεύγει τη σύλληψη. Η παρχηγή, σου λέω, ήταν απόλυτα δομημένη. Ήταν ένας 19χρονος, υπεύθυνος για την αποθήκευση, και ένας 17χρονος, ο οποίος επόπτευε, Λίνα, τα πιτυρίκια και μάζευε τα χρήματα. Για τις μεταφορές του μαύρου ή του στάφ, έτσι ονόμαζαν τα ναρκωτικά, ήταν κωδικές ονομασίες, της κάναβης, λοιπόν, χρησιμοποιούσαν ένα σούπερ καρ, ένα αυτοκίνητο άνω των 150.000 ευρώ, και ως κεντρική καβάντζα είχαν ένα παλιό αυτοκίνητο που ήταν σταθερμένο έξω από το σπίτι του 17χρονου και το οποίο αυτό αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο στο όνομα ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει. Για να μην τους εντοπίζουν, κατάλαβες, έκρυβαν τις καβάντες τους σε αυτοκίνητο ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει. Τώρα, όσο για την κοκαίνη ή αλλιώς ρουφικτό, έτσι έλεγαν την κοκαίνη, η διακίνηση λοιπόν γινόταν με ειδικό σύστημα. Παρέπαιναν τους πελάτες σε συγκεκριμένο μέλος και χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά εφαρμογές στις οποίες τις συνομιλίες τους τις αποκαλούσαν μπλε. Δηλαδή, ακόμη και όταν μιλούσαν, έλεγαν να πάμε να μιλήσουμε στην μπλε συνομιλία. Όταν είχαν να κλείσουν ραντεβού και τα ραντεβού τους που τα έκλειναν, Λίνα, σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, σε πλατείες και εκεί στρατολογούσαν μέχρι τα 13χρονα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Τώρα έχουμε και μια δεύτερη εγκληματική οργάνωση που δρούσε στους Τρακομακεδόνες. Και εκεί νέα παιδιά, 19χρονος ήταν ο αρχηγός, και ανήλικοι χρησιμοποιούσαν και παιδιά 14 και 15 ετών. Αυτά ήταν τα μικρά για να στρώχουν, λέει, τα παιδάκια αυτά τα ναρκωτικά σε σχολεία πάλι. Μιλάμε για δύο οργανώσεις, πραγματικά, Ελίνα, που χάνει το μυαλό σου με τόσο μικρά παιδιά να εμπλέκονται σε τόσο σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εντοπίστηκε και συνελήφθη οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι το περιστατικό, το απίστευτο περιστατικό που το βλέπαμε στο βίντεο και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας, δηλαδή θυμίζει εικόνες από αυτές των βίων επιθέσεων στο εξωτερικό, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης σε ένα στενό δρομάκι στα όρια Ήλιον και Καματερού. Για όσους δεν είδαν το βίντεο, μπορούμε να το περιγράψουμε ότι μία 50χρονη εκπαιδευτικός οδηγούσε το αυτοκίνητό της, είχε μόλις πάρει το παιδί της 12 ετών, ένα κορίτσι από το φροντιστήριο των Αγγλικών και επέστρεφε στο σπίτι της, μπαίνει στο στενό δρόμο, ο οποίος στενός δρόμος, η Μπιζανίου, είναι διπλής κατεύθυνσης. Όμως, επειδή συνήθως σταθμεύουν οχήματα πάνω στο δρόμο, δεν χωράνε ταυτόχρονα δύο οχήματα. Μπαίνοντας λοιπόν στο στενό, βλέπει την αντίθετη κατεύθυνση ένα άλλο όχημα. Εκεί ξεκίνησε η παρεξήγηση. Και οι δύο οδηγοί, δηλαδή και η 50χρονη εκπαιδευτικός και ο 30χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, ζητούσαν ο ένας από τον άλλον να κάνει όπισθεν και να φύγει. Η 50χρονη εκπαιδευτικός δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, γιατί κάνοντας όπισθεν έβγαινε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο και φοβόταν ότι θα προκαλέσει ατύχημα. Έτσι ζητούσε από τον άλλο οδηγό να κάνει όπισθεν. Αυτός από την πλευρά του ισχυριζόταν ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα και ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά και αρνούνταν να κάνει και αυτός όπισθεν. Ανέβηκαν οι τόνοι, ανέβηκαν τα αίματα και ξαφνικά, χωρίς τίποτα να το προμηνύει, ο 30χρονος βγαίνει από το αυτοκίνητό του, πλησιάζει την 50χρονη οδηγό από την πλευρά, από το παράθυρο του οδηγού, το οποίο η γυναίκα το άφησε ανοιχτό γιατί δεν είχε καταλάβει τι θα συμβεί, πλησιάζει και της ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο, στο μάτι, την ώρα που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της, το οποίο, όπως είναι και φυσιολογικό, τρομοκρατήθηκε. Στη συνέχεια, ενώ νωρίτερα έλεγε ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά, με πάρα πολύ επιδέξιο τρόπο έβαλε όπισθεν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και απομακρύθηκε από το σημείο. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τον συνέλαβαν, να πούμε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα απόφαση εισαγγελέα για ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή, η οποία απόφαση είχε προηγηθεί τη συγκεκριμένη επίθεση. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 30χρονος είχε ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική δομή, πέρασε από εξετάσεις και οι γιατροί απεφάνθησαν και υπάρχει και σχετική απόφαση του εισαγγελέα να υπάρξει εγκλεισμός του και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Δαφνί, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Πάντως είναι ένα ακόμη περιστατικό, Λίνα, που προστίθεται στη μακριά λίστα με τα περιστατικά που δείχνουν ότι οι δρόμοι μας έχουν γίνει πραγματικά ζούγκλα και από μία απλή παρεξήγηση μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς μιλάμε και σε ποιον, γιατί δεν ξέρουμε τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος και πώς θα αντιδράσει.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής του 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας, διχογνωμίας στις χώρες της Ευρωζώνης για τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο για επενδύσεις στην ενέργεια και να ζητούν ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Στραμμένα εντωμεταξύ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα, είναι σήμερα τα βλέμματα των αγορών. Μια νέα αύξηση επιτοκίων, ακόμα και κατά 0,25%, μπορεί να επηρεάσει δάνεια, επιχειρήσεις, επενδύσεις και κατανάλωση. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά? Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης έχει το ρεπορτάζ.
9: Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη γιατί η απόφαση για τα επιτόκια επηρεάζει άμεσα το κόστος του χρήματος σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και βέβαια η αφεντιά μας η Ελλάδα δεν είναι απ' έξω. Αν επιβεβαιωθεί, που φαίνεται να είναι και το πιο πιθανό σενάριο, μια αύξηση μετά από αρκετό καιρό μειώσεων, σας θυμίζω, μια αύξηση στα επιτόκια του ευρώ της τάξης του 0,25%, η πρώτη που θα το νιώσουν είναι οι δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο, δηλαδή νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια, επιχειρήσεις με δανεισμό, επαγγελματίες που χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης. Δείτε ένα παράδειγμα, για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με μια διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια και με την αύξηση αυτή του 0,25% μπορεί να σημαίνει, λαμβάνω υπόψη μου έτσι ένα μέσο επιτόκιο, μπορεί να σημαίνει επιβάρυνση περίπου 10 με 20 ευρώ το μήνα. Το ποσό μπορεί να σας ακούγεται μικρό αυτή τη στιγμή, αλλά για μεγαλύτερα δάνεια ή για νοικοκυριά που ήδη πιέζονται από την ακρίβεια με λογαριασμούς, με φόρους, κάθε επιπλέον ευρώ βαραίνει και έχει την αξία του. Αφήστε που αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό επί 12, γιατί δεν είναι 10 ή 20 ευρώ άπαξ, είναι 10 ή 20 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αρχίζει και γίνεται ένα υπολογίσιμο νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ακριβαίνουν τα νέα δάνεια. Οι επενδύσεις γίνονται πιο δύσκολες και το κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται. Αυτό ποιος επηρεάζει κυρίως? Αυτό επηρεάζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άσε καλά, στην Ελλάδα έχουμε κυρίως μικρές επιχειρήσεις, για να μην πω και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που συχνά έχουν και τα μικρότερα περιθώρια ρευστότητας. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, οι αποταμιευτές. Οι αποταμιευτές, όσοι και αν είναι αυτοί, βλέπουν καλύτερες αποδόσεις, αλλά που στις προθεσμιακές καταθέσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η απόσταση βέβαια ανάμεσα στα επιτόκια δανείων και στα επιτόκια καταθέσεων παραμένει μεγάλη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει εδώ ή αν θα συνεχίσει σε πιο αυστηρή αυστηρή νομισματική πολιτική. Η απάντηση θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό που τον είδαμε να ανεβαίνει. Καλά, στην Ελλάδα έβγαλε μάτι, αλλά και στην Ευρωζώνη να ανεβαίνει. Αλλά θα εξαρτηθεί και από την ανάπτυξη, θα εξαρτηθεί και από την αντοχή των οικονομιών της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα, τι θα πει κανείς, όσο το χρήμα παραμένει ακριβό, τόσο δυσκολότερη γίνεται η καθημερινότητα για δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά είναι και παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, που διαμορφώνουν και αυτό το κλίμα, αυτή την ψυχολογία στην αγορά, ανεβάζουν τις τιμές στα ράφια, ανεβαίνει ο πληθωρισμός και κάθε φορά που ο πληθωρισμός κινείται προς τα πάνω, οι κεντρικές τράπεζες, ανάμεσα σε αυτές και η δικιά μας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσπαθεί να μαζέψει το χρήμα από την αγορά, ανεβάζοντας τα επιτόκια. Βέβαια, την ίδια ώρα αδειάζει ακόμη περισσότερο τις τσέπες των δανειοληπτών, που ούτως ή άλλως τα χρήματα που έχουν δεν τους φτάνουν όχι για να βγάλουν το μήνα, αλλά για να βγάλουν τις πρώτες 15 μέρες κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, γι' αυτό σας άφησα για το τέλος, ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 θα έρθουμε αντιμέτωποι τουλάχιστον με άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων.
2: Να ευχαριστήσουμε τώρα τον Σταύρο Μονεμβασιώτη και να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Επίδοσης επιδείνωσης του καιρού. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος. Ναι. Το θέμα είναι τι καιρό θα κάνει στο Λεκανοπέδιο το επόμενο.
10: Λοιπόν,
2: διάστημα.
10: Ξεκινάω από αυτό. Μου δίνει την πάσα να σου πω ότι από αύριο το μεσημέρι, μετά τις 12 μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες, αργά το απόγευμα θα έλεγα, περιμένουμε ένα πέρασμα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική. Μια μεταβολή εξπρές, η οποία θα έχει και έντονη κεραμική δραστηριότητα, μπουρίνια τοπικά, αλλά και δεν αποκλείται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Περιοχές οι οποίες θα επηρεάσει είναι εκτός από την Αττική, θα είναι η Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Με τις πιο επικίνδυνες περιοχές να είναι η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, κυρίως η Καβάλα, οι Σέρες, αλλά και τα νησιά των Σποράδων και η Εύβοια.
11: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
17: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
18: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
19: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
18: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
19: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
18: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
3: Καλέ

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους Αμπελ, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους,

0: Μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συγχωρείς.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μαζί ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα καλωσορίσατε πεμπτιάτικο.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Πεμπτιάτικο, ωραίο πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου. Έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον. Και σήμερα έχουμε και μουντιάλ από σήμερα. Έτσι έχουμε, είναι και αυτό.
1: Έχουμε μουντιάλ.
0: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το μουντιάλ.
1: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
0: Έτσι, ναι, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
1: Ξέρω και εγώ. Στις 15 δίνονται
0: Δευτέρα.
1: Οι έλεγχοι. Τελευταία μέρα. Δευτέρα 15.
0: Τελευταία μέρα θα πάνε για.
1: Μπουγέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα επιβαλίκος μας και τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
0: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν είναι.
1: Δεν με λείψει τα παιχνίδια.
0: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
1: Μου έχουν έμαθει.
0: Παιχνίδια στη ζωή.
1: Από τα απλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τύπου κουτσό.
0: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
1: Αχ, λάστιχο.
0: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
1: Όχι, όχι, λάστιχο, πολύ μου άρεσε που το θυμήθηκες.
0: Αγκαλματάκια ακούνε τα αμίλητα.
1: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
0: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
1: Και αυτά είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
1: Επομένως το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που ήταν. Ποιο το λάστιχο.
0: Αν νόμιζε το άλλο.
1: Το λάστιχο.
0: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμασταν μόνο με 6 την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
1: Γιορτάζουν σήμερα ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
0: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια Λυκείου. 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι. 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο? Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι. Δεν είναι στους 5 δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Μωρέ, ούτε το ένα είναι ok καλά, ούτε το άλλο είναι ok καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Τζάγκουαρ πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στην Τζάγκουαρ όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή. Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Τζάγκουαρ. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Τζάγκουαρ δεν έχουν. Κάνα φιατάκι, κάνα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τζάγκουαρ, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήραν όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και το κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση. Αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίσαι. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε.
1: Αν θέλετε έτσι να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε κάτι τι στο παραπάνω, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ελπίζω ότι πιο φυσιολογικά πράγματα.
0: Πιο φυσιολογικά δεν το λες, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή, για πες μου.
1: Ωραία, όχι, κατάλαβα.
0: Μην ξεκινήσουμε για το φυσιολογικό.
1: Συνέχεια.
0: Δεν ξέρω για το φυσιολογικό. Ζεις κάτι φυσιολογικό? Ξεκινάμε από τα απλά, από τα βατά δηλαδή. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις 150. Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις

0: Αύριο Plus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα 94,7.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάντος εδώ καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρέλει.
0: Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε.
1: Βεβαίως,
0: να δούμε σαν σήμερα τι γίνεται.

Σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω, αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι? Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου.
1: Τι θα το κάνει εκεί πάνω?
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα, άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα? Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6, τόσο εκατομμύρια? Αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα?
1: Από την Ελλάδα,
0: να πάει,
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο?
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί. Στο ακατοίκητο γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ. Άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι, όχι. Πρέπει λιγάκι
0: έτσι
1: να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή. Και εσύ δεν θα κάνει.
0: Να πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια βάρκα. Να κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντέπι, είμαι εδώ.
1: Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει όλες και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
0: Εσύ μαζί με τον άντρα μου,
1: δεν ξέρω.
0: Μπορεί να τον κυνηγάς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω, δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίλη. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
0: Καλέ, για τον Τζόνι τον Ντέπι.
1: Για σένα.
0: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
1: Να σου πω, στο εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου. Ξέρω εγώ στο LA, δεν ξέρω που στο διαλέγει.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες.
0: Πιστεύεις σε μένα, παιδιά?
1: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω?
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχαν.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Θα γυρίσει βρε να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
1: Ο Τζόνι ο Ντέπ δεν ήταν.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπης.
1: Με τα μαξιλάρια και τα σκατά στα μαξιλάρια. Είναι δυνατόν.
0: Με την όποια προβληματικά.
1: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση σε σχέση με την άλλη.

0: Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεπ και την, αυτή τη σχέση σας στην πλατωνική. Καταλαβαίνεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μόνο παντή.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τα προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβές. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβές. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι. Για όσους δεν τα έχουμε πει και μας βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας Επιβαλίκος μας και Τρομάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slax τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, σου λέει το συγκρότημα, ζούμε 35 χρόνια. Δηλαδή, ναι. Πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έτσι, σκέψη περισσότερο, έτσι, ότι τώρα στις συναυλίες σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω κι εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slax δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
1: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
0: Τι βάζουνε φακούς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, άναψε όλο το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε, καταλαβές.
1: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
0: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβές, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας, τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι θεωρείς.
1: Ας πούμε,
0: και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
1: Έλα τώρα.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλος.
1: Ναι,
0: μαζί.
1: Αλλά
0: μισό λεπτάκι. 35 χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλάβες, όρθιοι εκεί.
1: Παιδί μου, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε.
0: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς τώρα για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο παζλ. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει 3 βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης.
1: Mm-hmm.
0: Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα, η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον.
0: Καλά, εδώ τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα,
1: ναι,
0: όχι για
1: και
0: άλλα πράγματα.
1: Από τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, για από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ δηλαδή από τη δικιά σου εμπειρία πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος, δεν είναι...
0: Να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει, μα οι ειδικοί λένε, πόσο ειδικοί, τι
0: να
1: λένε οι ειδικοί.
0: Να σου πω και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσει στο δεύτερο όμαλα, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου. 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο
1: πάθος.
0: Είναι ο
1: έρωτος. Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια mm-hmm, της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη, το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι, από την... την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη, έτσι, λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: Συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια...
1: Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάποιος, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της mm-hmm. συντροφικής αγάπης
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: υπάρχει.
0: Το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Johnny Depp τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Το
0: δηλαδή,
1: Johnny Depp, το αγόρι μου.
0: Πώς το έζησε με την Amber Heard, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Ναι, να αναφερθείς εκείνη, να.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια, αγάπη, για ένα διάστημα, ή το σκατένιο πάθος.
1: Απαπα. Έλα.
0: Εγώ που τα λέω ή άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Johnny Depp.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι αυτό μου και την μαξιλαροθήκη.
1: Πραγματικά δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν το έχω φτάσει εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρια.
1: Το έχω πάει στη Ρομαντζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν. Εγώ το έχω στο πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που πάμε... μπορεί, ας πούμε, να τον δεις τον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλά και κάθονταν. Άμπισος η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι, ναι.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Γεμίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα μαζί.
1: Εδώ
0: έτσι προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
1: Το έλεγα, νομίζω ότι και...
0: Δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή σουβλατζίδικο να είναι γεμάτο από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το δουν.
1: Όχι ρε παιδί μου, θα δεις είναι... και αρκετές γυναίκες πλέον.
0: Κάποιες, ένα δέκατο ξέρω.
1: Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
0: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως. Αυτό βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντε Σπίλμπεργκ.
1: Που την περίμενε, την είδε.
0: Την περίμενα, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή, στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε παιδιά τι έχει συμβεί λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμο στον άστρον.
1: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα, ναι, δεν ναι. Είναι Jurassic, είναι...
0: Από χθες αυτό, σε κάποια σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, Εβιβαλίκος μας και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει, έτσι, και να ξέρεις που πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει διαβάσει μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν, το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί...
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του λέγει ο ένας, τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και ο άλλος του λέγε, ας πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο, που είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ, όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσει 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
1: απλησίαστε.
0: Οι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, οι πυρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι. Θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενώσει των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.